0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γευτώ το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Μαδρίτης.
1: Ξέρετε, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Πρέπει να ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Ριάλ. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
2: Την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαφάλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή. Και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου. Ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα, σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις. Στο μέτωπο του πολέμου, στον Περσικό κόλπο, σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαβουλεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χθες ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Επεσήμωνε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονεί στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους CBS News, επικαλούμενοι οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφορών, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 97,7 δολάρια το βαρέλι, με το αμερικανικό αργό στα 90,8 δολάρια. Νέα πλήγματα στο Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το Πασόκ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη στις 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Σχολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, όχι γιατί σε χωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ήδη κλείσει τον ιστορικό κύκλο από το 2023.
0: Βαρύ ποινικό παρελθόν και ο κακοποιός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίας Δημοκλείδου. Όπως αποκάλυψε, κρεμούν ποινικές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, μέσα στο 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για να διαπιστωθεί που είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τον οπλισμό που έφερε επάνω του. Να ακούσουμε την κυρία Δημοκλείδου.
5: Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
0: Την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, εξέφρασε το State Department, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών στη δικαιοσύνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν το βρει νεκρό τον πατέρα της, χθες το μεσημέρι, η κόρη του. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογομάστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδύθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης EuroLeague, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας, σημείο αναφορά στο Δημοτικό Θέατρο. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι διοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους συμπαίκτες μου, εξαιρετικά περήφανος για κάθε άτομο αυτού του συλλόγου. Δείξαμε για ακόμη μια φορά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο της Ρεάλ, δήλωσε ο Μάριο Χεζόνια. Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φετινή σεζόν. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ αναγνώρισε την επιτυχία των Ερυθρόλευκων και παράλληλα έκανε αυτοκριτική για τις αποφάσεις που πήρε, τονίζοντας πως δεν θα επαναληφθούν.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και stream.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

μέσες. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες, κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αλήθεια.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 92,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική οδό προς τα Κτέλ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρήματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρήματα της Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζόκας, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους του, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο από το Δελχείο, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα πάντως εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Παζασκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπιστία της χώρας. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ με επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο στην Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζησε την άρτησή του. Την τελευταία της πνοή άφησε τα 56 της χρόνια η γογόμας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η έρευνα έγινε έπειτα από πληροφορίες για μεταφορά όπλων μέσω της Θράκης. Στο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν 22 πιστόλια συσκευασμένα και λαδωμένα έτοιμα προς διακίνηση. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Ιντερπολ καθώς εξετάζεται διεθνές δίκτυο διακίνησης όπλων. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Eurobank. Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου και τώρα αρχίζει το ενημερωτικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερμή. Από τώρα και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί σχολιάζοντας τα θέματα της επικαιρότητας που είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα, είναι θέματα τα οποία αφορούν τη ζωή όλων μας, είναι ευχάριστα, είναι δυσάρεστα, είναι όλα αυτά τα οποία συνθέτουν καθημερινά την επικαιρότητα. Και για να μην το ξεχάσουμε, από χθες το βράδυ είμαστε όλοι Ολυμπιακοί, είμαστε όλοι με την ομάδα που κέρδισε το κύπελο πρωταθλητριών στο μπάσκετ. Ποιος Έλληνας φίλαθλος δεν χάρηκε, ποιος Έλληνας φίλαθλος δεν καμάρωσε αυτή την ομάδα που είναι πραγματικά στο θρόνο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή ως η καλύτερη ομάδα μπάσκετ. Συγχαρητήρια βεβαίως στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι μας έκαναν τα γεγονότα και εξελίξεις και κυρίως η κατάκτηση του τροπαίου μας έκαναν όλους Ολυμπιακούς.

Δεν σας κρύβω ότι μας έκανε και εμάς ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η έκτακτη συνεδρίαση της Τουριστικής Επιτροπής το Σάββατο, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ έγινε ακριβώς για να αντιμετωπιστούν μέσα από τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες στο νησί μας, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αναμονής, οι πολύωρες αναμονές που σημειώνονται για εκατοντάδες ή και χιλιάδες τουρίστες έξω από το κτίριο του αεροδρομίου εξαιτίας της έλλειψης ανδρών αστυνομικών για να διεξαγάγουν τους τακτικούς αυτούς ελέγχους λίγο πριν την αναχώρηση των αεροσκαφών. Ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα λέει κανείς ότι δινώθηκε κατά κάποιο τρόπο η απουσία, δηλαδή στελεχειακού δυναμικού φέτος για πάρα πολλούς λόγους που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί επαρκώς. Θεωρητικά ισχύει πάντα μία υπόσχεση σύμφωνα με την οποία ένας ικανός αριθμός αστυνομικών θα έρθει από τις σχολές της αστυνομίας στα νησιωτικά αεροδρόμια για να συνδράμει τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες. Προφανώς τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά και παρά το γεγονός ότι καταβάλλονται πολλές προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο, φαίνεται ότι το πράγμα ενοχλεί. Ενοχλεί πάρα πολύ, ιδίως τους tour operators, αλλά κυρίως και τους ίδιους τους τουρίστες. Το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, αφορά κυρίως τους Βρετανούς τουρίστες, διότι η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμαινε μια σειρά από αρνητικά γεγονότα σε ό,τι αφορά την ελεύθερη διακίνηση των επιβατών. Και παρά το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία κατέργησε αυτούς τους βιομετρικούς ελέγχους που έκανε μέχρι πρόσφατα σε όσους διακινούνται εκτός ζώνης Σέγγεν, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι εκεί το πρόβλημα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το αεροδρόμιο Ζακύνθου, δεν έχει λυθεί επαρκώς. Δεν έχει δηλαδή αντιμετωπιστεί καθόν τρόπο θα μπορούσε να απαλλάξει αυτούς τους ανθρώπους που προτιμούν το νησί μας να κάνουν διακοπές από αυτές τις πολύωρες αναμονές. Ορισμένες φορές, αν σκεφτούμε ότι γίνονται και μέσα στην ύπαιθρο έξω από το κτίριο του αεροδρομίου, αντιλαμβάνεστε υποκαιρικές συνθήκες δύσκολες, κάτω από τον ήλιο, δεν είναι ευχάριστα πράγματα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Το αεροδρόμιο είναι αρκετά μεγάλο, έχει πολύ μεγάλες αίθουσες. Για ποιο λόγο τώρα συμβαίνουν όλα αυτά έξω από τις αίθουσες του αεροδρομίου, πραγματικά είναι μια πολύ πολύ μεγάλη πορεία. Και δεν σας κρύβουμε ότι από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ασκήθηκε και πολύ μεγάλη κριτική και στη Φράπορτο, γιατί δηλαδή επιτρέπει αυτή την κατάσταση, γιατί δεν φιλοξενεί αυτόν τον κόσμο μέσα στο εσωτερικό των αίθουσών και πριν βεβαίως φτάσουν στο check-in για να αναχωρήσουν με τα αεροπλάνα. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν γίνεται μια συζήτηση ανοιχτή για τα προβλήματα του τουρισμού, τώρα που ξεκινάει στην ουσία ή που έχει ήδη ξεκινήσει πριν λίγες εβδομάδες ο τουρισμός, καταλαβαίνετε ότι όλα μπαίνουν στο τραπέζι και αρχίζει ο καθένας και βάζει ζητήματα που αφορούν το χώρο ευθύνης του ή το χώρο δραστηριότητάς του. Κανείς δεν ήξερε, για παράδειγμα, αυτό το οποίο ομολόγησε μέσα στην σύσκεψη ο Λιμινάρχης, διατρανώντας και αυτός την αγωνία του για την απουσία επαρκούς προσωπικού στο Λιμιναρχείο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εμπορεύσιμα τα 900 σκάφη, τα οποία μισθώνονται ή ενοικιάζονται σε αλλοδαπούς τουρίστες και τα οποία βεβαίως ταξιδεύουν γύρω από το νησί με καπετάνιους τους ίδιους τους ενοικιαστές, δηλαδή τους ίδιους τους αλλοδαπούς τουρίστες. Εκεί βεβαίως μπαίνει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, αν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ενός τέτοιου σκάφους και βεβαίως τη ζωή των ανθρώπων που επιβαίνουν σε αυτό το σκάφος, ένας αλλοδαπός ο οποίος εκείνη τη στιγμή θα το μάθει πολύ πρόχειρα και πολύ βιαστικά, ένας από αυτούς οι οποίοι νοικιάζουν, μισθών αυτά τα σκάφη, το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό. Και όταν αυτός ξανοιχτεί ξαφνικά στη θάλασσα και αντιμετωπίσει ένα μπουρίνι, αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση, κανείς δεν ξέρει βεβαίως τι μπορεί να προκύψει. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε ιδιαίτερα αρνητικά γεγονότα, αλλά βεβαίως και ο Λιμινάρχης από την πλευρά του πολύ σωστά επεσήμανα ότι πώς είναι δυνατόν εμείς οι 15-20 λιμενικοί όλοι και όλοι που είμαστε στο Λιμιναρχείο να ελέγξουμε ένα στόλο από 900 μικρά σκάφη τα οποία εκμισθώνονται σε αλλοδαπούς τουρίστες και ταξιδεύουν γύρω από το νησί. Πώς είναι δυνατόν να αστυνομεύσουμε όλη αυτή τη θαλάσσια κίνηση γύρω από το νησί μας? Το θέμα αυτό το αναδεικνύει σήμερα με πρωτοσελίδο δημοσίευμα ο Ερμής και είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι υπεύθυνοι, αν τελικά υπάρχει κάποια εγγύηση και κάποια ασφάλεια για τη ζωή αυτών των ανθρώπων που μισθώνουν τα μικρά βαρκάκια και κάνουν περιηγήσεις, μικρές κρουαζιέρες γύρω από το νησί μας. Για να πάμε όμως στην άλλη πλευρά του ζητήματος και επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν τις άδειες για να εκμισθώνουν αυτά τα σκάφη, μας είπαν όλοι ότι έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, ότι έχουν επαφή με
τηλέφωνα με ειδικές γραμμές με αυτούς οι οποίοι μισθώνουν τα σκάφη και ότι έχουν ειδικό σκάφος που αν προκύψει ανάγκη για να υποστηρίξουν τεχνικά ή να διασώσουν τη ζωή κάποιων ανθρώπων που κινδυνεύουν, είναι έτοιμοι σχεδόν πάρα αυτά να τρέξουν και να προσφέρουν τις βοήθειες που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σταθμίσουμε ιδιαίτερα και την ανάγκη για προσωπικό που βάζει μπροστά η υπηρεσία του λιμενάρχου, το λιμενικό σώμα. Πρέπει να δούμε τι και πόσο χρειάζεται για να λειτουργήσει αυτό το κράτος και πρέπει να δούμε πόσο τελικά έχει αλλάξει η επαγγελματική ζωή στο νησί μας, πόσο αυτά τα νέα επαγγέλματα αλλοιώνουν, τροποποιούν και δημιουργούν νέες ανάγκες που δεν τις είχαμε κατά νου και πώς τελικά αυτό το κράτος μπορεί να προσαρμοστεί σε μια άλλου είδους οικονομία από αυτή την οποία ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες.

fun. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη γιορτή σήμερα. Σήμερα έχουμε τη μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννη του Προδρόμου και τη μνήμη των μαρτύρων Κελεστίνου και Παρχαρίου και καθώς και του Οσίου Ολβιανού. Στο εορτολόγιο όμως δεν υπάρχει κάποια επίσημη γιορτή, αλλά σαν σήμερα μπορούμε να δούμε 2-3 σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του κόσμου. Το 240 π.Χ. καταγράφηκε για πρώτη φορά το πέρασμα του κομίτη του Χάλεϊ πλησίων της γης. Το 1925 γίνεται μια περίεργη δίκη, αποκαλούμενη Δίκη των Πυθίκων, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί ο Τζον Σκόπς καταδικάζεται επειδή δίδασκε τη θεωρία της εξέλιξης του Νταρβίνου σε ένα σχολείο στην Αμερική. Και το 1973 μια πολύ σημαντική στιγμή της αντιδικτατορικής Ελλάδας, το αντιτορπιλικό του πολεμικού ναυτικού Βέλος 2, ενώ συμμετείχε σε άσκηση του ΝΑΤΟ για να αντισταθεί στη στρατιωτική δικτατορία της Ελλάδας, στασίασε και αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Φιουμουτσίνο της Ιταλίας, αρνούμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Και μια είδηση των τελευταίων ωρών, σε λίγη ώρα θα γίνει η ορκομοσία των νέων πτυχιούχων στο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εδώ στην Παναγούλα, τη Σχολή Περιβάλλοντος. Μια σχολή που μας κάνει να είμαστε περήφανοι, επειδή κατάφερε το νησί μας μετά από πολλούς αγώνες που έχουν διαρκέσει δεκαετίες, θα λέγαμε, να αποκτήσει πραγματικά την έδρα μιας πανεπιστημιακής σχολής. Είναι μεγάλο το απόκτημα. Εμείς θυμόμαστε από την εποχή που ιδρύθηκε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, κάπου το 1983, νομίζουμε, στην Κέρκυρα, τους διαρκείς αγώνες του νησιού μας και των άλλων νησιών της Επτανήσου να αποκτήσουν μια πανεπιστημιακή σχολή. Τότε, δυστυχώς για εκείνη την εποχή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούσε ως Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας. Η Πρετανία, ή αν θέλετε η Προεδρία ή το Σώμα των Καθηγητών, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να δημιουργηθούν σχολές στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά ή τη Λευκάδα. Χρειάστηκε κάπου το 1993 να δημιουργηθεί το ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, και όταν μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της τελευταίας δεκαετίας συγχωνεύτηκαν τα ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια, επιτέλους απέκτησε και η Ζάκυνθος μία πανεπιστημιακή σχολή, όπως αντίστοιχα έχει και η Λευκάδα αλλά και η Κεφαλονιά. Σε λίγη ώρα λοιπόν στο συγκρότημα της Παναγούλας θα γίνει η ορκομοσία των νέων πτυχιούχων του Πανεπιστημίου. Θα είμαστε και εμείς εκεί και φαντάζομαι θα είσαστε και πολλοί από εσάς. Ακριβώς για να τιμήσουμε αυτά τα νέα παιδιά και να τιμήσουμε κυρίως τη λειτουργία αυτού του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Έχει θαυμάσιους καθηγητές, έχει θαυμάσιες εγκαταστάσεις, πάει εξαιρετικά καλά θα λέγαμε. Για να τιμήσουμε λοιπόν όλο αυτόν τον κόσμο θα είμαστε και εμείς εκεί. I see.

Εμείς λοιπόν θα φύγουμε λίγο νωρίτερα ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να σας πω ότι αν υπήρξε κάτι το οποίο πραγματικά προκάλεσε ισχυρές εντυπώσεις, θα λέει κανείς ότι έχει αναπαραχθεί ως γεγονός. Είναι ένα βίντεο στη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ χθες μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ. Ένα βίντεο που δείχνει τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον γνωστό επιχειρηματία Ευαγγέλη Μαρινάκη, να διαπληκτίζεται, κατά άλλους να χειροδικεί κιόλας, με τον γνωστό πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον κύριο Δημητριάδη, και ανιψιό βεβαίως τον Πρωθυπουργό. Μια σκηνή η οποία σόκαρε πολύ κόσμο, δημιούργησε πολύ αρνητικές εντυπώσεις. Δεν ήταν αυτό το οποίο χρειαζόταν ο χθεσινός τελικός, ο οποίος είχε μάλιστα και τόσο ευτυχή κατάληξη. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στα social media σήμερα γίνεται πάρτι, καθώς όλοι πιο πολύ δημοσιότητα δίνουν στο επεισόδιο, στις χειροδικίες και στα σκισμένα που κάμισε και στις σκισμένες μπλούζες, παρά στο γεγονός ότι εστέφθη πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Από την άλλη πλευρά, έτσι για να το δούμε και λίγο επικοινωνιακά, ενώ στα social media γίνεται ένας καταιγισμός από σχόλια και από αναφορές, είναι γεγονός ότι το θέμα αυτό στον αθηναϊκό τύπο έχει περάσει τα ψηλά. Δικαίως ή αδίκως, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρίνει ο καθένας από εμάς. Νομίζουμε ότι πάντα οι υπερβολές είναι αυτές οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δείχνει κάτι αυτό. Κάτι δείχνει που έχει και πολιτική σημασία. Για ποιο λόγο άραγε ένας άνθρωπος, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι γιος ενός πολύ στενού συνεργάτη του ΑΕΜΝΙΣ, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παππού του Γρηγόρη Δημητριάδη σήμερα, όπως και πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πολύ στενοί οικογενειακοί φίλοι έχουν φτάσει στο σημείο να χειροδικούν δημοσίως σε ανοιχτούς χώρους.

Και για να σας δώσω ακριβώς τον τόνο των εξελίξεων, αγαπητοί φίλοι, σήμερα τα νέα έχουν δύο μεγάλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Το ένα βεβαίως είναι ότι κατέκτησε ο Ολυμπιακός το κύπελο πρωταθλητριών στο μπάσκετ. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Θρίαμβος του Ολυμπιακού, λίγησε τη Ρεάλ. Είναι το ένα μεγάλο θέμα στα νέα. Αλλά πιο κάτω, προσέξτε ένα άλλο θέμα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ένα δημοσιογραφικό βεβαίως θέμα. Πρόκειται για ένα φόρο που θα μπει υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης στον έμφυα. Θα έχουμε ένα δεύτερο έμφυα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Θα πληρώνουμε δηλαδή για τα ακίνητά μας, για τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας στους Δήμους εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών. Και γράφουν σήμερα τα νέα ότι θα ξεκινήσει σύντομα να εφαρμόζεται μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, ότι θα αντικαταστήσει κάποιους άλλους φόρους, ότι θα έχει τριπλάσια επιβάρηση, ότι υπάρχει μια καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα αυτοδιοίκησης, ότι η Υπομιδά, η εταιρεία εκείνη, ή μάλλον η οργάνωση, το σωματείο αυτό που αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, μιλάει για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον άλλο τον έμφυα που εισπράττει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα λέει κανείς ότι είναι ακριβώς το στίγμα μιας πορείας της πιο σημαντικής ίσως εφημερίδας απογευματινής του ελληνικού χώρου, με τη μεγαλύτερη ίσως κυκλοφορία, που ανήκει στο Βαγγέλη το Μαρινάκι, δείχνει ακριβώς ανάγλυφα και την πολιτική προοπτική των εξελίξεων από εδώ και στο εξής, μετά από όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι συμβαίνουν, πολλά από τα οποία για μας ίσως είναι άγνωστα, κατανόητα, δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε τι υπάρχει στο παραστήνιο. Και καλό είναι βεβαίως στα πλαίσια μιας διαφάνειας που πρέπει να κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή ενός τόπου, μιας χώρας, όλα αυτά κάποια στιγμή να γίνουν κατανοητά από τον πολίτη, τον κόσμο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές

0: πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας εκ των κατηγορουμένων. Στο πόρ μπαγκάζ του αυτοκίνητου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, από το δελτίο που βρίσκεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε ακόμη να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Την είσοδό του εξασφαλίζει και το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ.
5: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Στην κορυφή της Ευρώπης, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση της EuroLeague και τα μηνύματα αποθέωσης συνεχίζουν να φτάνουν από κάθε πλευρά, ανάμεσά τους και εκείνο της Ντάρα, της τραγουδίστριας που κατέκτησε τη φετινή Eurovision. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φωτεινή σεζόν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλήματα. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από το πρωί βλέπω κάτι ξενυχτισμένους τύπους που μεταδίασαν το μάτι τους. Είναι συμπολίτες που αγαπούν τον Ολυμπιακό και πανηγύριζαν όλη νύχτα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η τέταρτη στην ιστορία του συλλόγου, για να μας τα στείλει άλλες τρεις. Συγχαρητήρια. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι όντως ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι που είναι δύσκολο. Ήταν πολύ σταθερή ομάδα και έπαιζε καλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης, γιατί ως τώρα όποιος ήταν πρώτος στην κατάταξη μέχρι πριν το Final Four συνήθως το έχανε τον τίτλο, αλλά όλα αυτά οι προλήψεις είναι για να σπάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι Ολυμπιακοί λοιπόν γιορτάζουν, πανηγυρίζουν για την Ευρωλίγκα. Ο Αλέξης Τσίπρας γιορτάζει για την Μπαρτσελόνα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης για αυτήν την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης 210-48-00-170-174. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό μουσικό θέμα από τους τίτλους του Πολέμου των Άστρων. Είναι μια περιπέτεια που ξεκίνησε σαν σήμερα, 1977, προβλήθηκε για πρώτη φορά η πρώτη ταινία της σειράς. Πόσες έχουν γίνει, έχω χάσει το μέτρημα. Χτες είχε γενέθλια αυτός ο μεγαλύτερος τραγουδοποιός νομίζω όλων των εποχών. Ο Bob Dylan έκλεισε χτες τα 85.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας οι δημοσκόποι θα έχουν δουλειές με φούντες, είναι στους βατήρες έτοιμοι για το πιστόλι του αφέτη, να ξεκινήσουν οι μετρήσεις, που θα δημοσιευθούν σε λίγες μέρες και θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα αποτυπωθεί η δύναμη των δύο καινούριων κομμάτων, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα, αυτή τη φορά όχι ως υποθετικά ερωτήματα, αλλά ως πραγματικές οντότητες που έχουν εμφανιστεί. Και αυτές οι μετρήσεις φυσικά θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως οι δημοσκόποι που έχουν εμπειρία λένε ότι στην πραγματικότητα πριν το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και το συσχετισμό της δύναμης, αλλά ασφαλώς αυτές οι πρώτες μετρήσεις θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο και ψυχολογικά, αν θέλετε, δηλαδή θα σπρώξουν ή θα θάψουν κάποια προσπάθεια.

0: Κατά τα άλλα, υπάρχει μια αισιοδοξία στην ατμόσφαιρα και δεν προέρχεται από την νίκη του Ολυμπιακού χτες επί της Ρεάλ. Προέρχεται από όλα όσα ακούγονται γύρω από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Το πετρέλαιο κάνει βουτιά, οι τιμές του πέφτουν, τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη μέρα με εντυπωσιακή άνοδο, οι αγορές προεξοφλούν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Υποθέτω ότι έχουν δίκιο. Ήδη υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Αυτή η καταρχή, η συμφωνία είναι όντως επί της αρχής και θα χρειαστεί πολύς χρόνος και θα περάσουν πολλές περιπέτειες και ίσως μεσολαβήσουν και κάποια πρόοπτα πριν η καταρχήν συμφωνία γίνει οριστική συμφωνία. Αλλά και αυτή δεν θα είναι οριστική, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μια συμφωνία που ρυθμίζει το καθεστώς των στενών, ούτε τα πυρηνικά όπλα, ούτε τους πυράβλους του Ιράν, όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Απλώς θα επιτρέπει παράταση της εκεχηρίας, λένε για άλλες 60 μέρες, ώστε να ανοίξουν τα στενά, να αποκατασταθεί η κίνηση των πλοίων εκεί και η τροφοδοσία της αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και μετά να αρχίσουν οι συζητήσεις για τα υπόλοιπα και τα κρίσιμα. Κρίσιμη λεπτομέρεια, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός από τα στενά του Ορμούζ, όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αγκάθι που είναι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Το Ιράν ζητάει αυτό να γίνει από την πρώτη μέρα της συμφωνίας. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν ώστε να, είναι, να γίνει αφού πρώτα δοθεί δείγμα γραφής. Έχουμε λοιπόν μια καταρχήν συμφωνία για μια προσωρινή συμφωνία η οποία θα παρατείνει την εκεχηρία, θα ανοίξει την κίνηση στα στενά του Ορμούζ για τα πλοία. Ήδη χτες είχαμε έναν αριθμό πλοίων να περνάνε για πρώτη φορά τόσα πολλά από τα στενά και να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχει ελπίδα ότι έτσι θα αποκατασταθεί η μεγαλύτερη αναταραχή στην ιστορία, λένε οι ειδικοί, στους ενεργειακούς διαδρόμους, στην τροφοδοσία του πλανήτη με ενέργεια. Αλλά ακόμη και αν σήμερα τέλειωναν όλα, οι ειδικοί πάλι λένε ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένας χρόνος για να αποκατασταθεί η παραγωγή πετρελαίου στα επίπεδα πριν την κρίση, πριν τον πόλεμο. Τι μπορεί να πάει στραβά, πολλά. Αλλά προπάντων μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας παίχτης που παίζει ρόλο στην υπόθεση αυτή, το Ισραήλ, που έχει λόγους να βρει μια ευκαιρία να την τεινάξει στον αέρα αν μπορεί, να την υπονομεύσει αν μπορεί. Αλλά από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτη ανάγκη να ξεμπλοκάρει η κατάσταση και κυρίως να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αλλιώς ο πολιτικός κίνδυνος είναι τεράστιος για αυτόν και επιπλέον έχει ένα δεύτερο κίνδυνο να αποφύγει, σε αντί στην άλλη μεριά, ότι πρέπει να πείσει ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, όταν και αν καταλήξει, είναι καλύτερη πράγματι από εκείνη που υπήρχε ήδη, αυτή που είχε γίνει επί Ομπάμα και την οποία ο ίδιος πέταξε στα σκουπίδια. Ακούσαμε Dylan, γιατί χτες είχε τα γενέθλιά του. Ας μείνουμε στη χθεσινή ημέρα. Χτες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή αυτή η βασίλισσα αυτού του τύπου μουσικής, το soul, disco, η περίφημη Tina Turner. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση, Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για μια συμφωνία η οποία δεν είναι η συμφωνία ειρήνευσης, είναι μια προσωρινή συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Πηγαίνουμε από προσωρινή σε προσωρινή συμφωνία, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τη μόνιμη.
0: Ναι, αλήθεια, έτσι είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει ότι ανοίγει, δημιουργείται ας πούμε η προϋπόθεση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να αποκατασταθεί κάπως η τροφοδοσία του πλανήτη με πετρέλαιο από εκεί, από την περιοχή του κόλπου.
1: Να πούμε καταρχάς, Παύλο, ότι όσο απομακρυνόμαστε από την τελευταία μέρα πολεμικών επικυρήσεων, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, γιατί όπως και να έχει, δημιουργείται μία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα μη πολέμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ειρήνης, αλλά λέω μη πολέμου.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, αλήθεια είναι ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ιρανοί, θα έλεγα με εξαίρεση τους Ισραηλινούς, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή κάποια άλλη χώρα, ίσως να έβαζα και τους Εμμυρητανούς μέσα ενδεχομένως. Αλλά πέραν Ισραήλ και Εμμυράτων, δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα της περιοχής ή ευρύτερα στον πλανήτη, η οποία να ήθελε να δει αυτό τον πόλεμο να συνεχίζεται, ακριβώς για αυτό το οποίο είπες. Για μένα, και το σημειώνω, η μεγάλη διαφοροποίηση της προ με τη μεταπολεμική περίοδο είναι ότι ενώ πριν από τον πόλεμο τα τρία προτάγματα που είχαν θέσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί ήταν πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και υποστήριξη του Ιράν προς τρίτες χώρες ή μη κρατικούς ρόντες, μεταπολεμικά το πρόταγμα είναι το στενό του Ορμούς και δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, πριν από τον πόλεμο λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα και κατόπιν αυτής να αρθούν οι κυρώσεις, κατόπιν αυτής να ξεπαγώσουν τα κεφάλαια τα ιρανικά τα οποία βρίσκονται παγωμένα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Σήμερα η συζήτηση είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, συνεχίζουμε την εκεχηρία, την κατάπαση του πυρός για ακόμα 60 μέρες. Και αυτό που γίνεται στις επόμενες 60 μέρες είναι να ανοίξουν στενοτορμούς, να ξεπαγώσουν κάποια ιρανικά κεφάλαια, να δοθούν αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Και το θέμα του πυρηνικού, υπάρχει με μια δέσμευση προφορική του Πεζεσιάν χθες, του Προέδρου του Ιράν, ότι εμείς δεν θέλουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά, αλλά αυτή δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν.
0: Όχι,
1: το πυρηνικό λοιπόν ζήτημα θα συζητηθεί από ό,τι φαίνεται σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή τώρα θα υπάρξει ένα πρόπλασμα, αλλά η ουσιαστική συζήτηση για τους χρόνους, για το τι πρόσβαση θα έχει η αρμόδια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η Διεθνής, μαζί με τους επιθεωρητές και ούτω καθεξής, αυτά φαίνεται ότι παραπέμπονται για μια επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι πώς.
0: Έτσι όπως το λες, θα έλεγε κανείς ότι στην πραγματικότητα πάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία θα λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργηθηκε λόγω του πολέμου, χωρίς να λύνεται κανένα πρόβλημα από αυτά που προϋπήρχαν του πολέμου και που γι' αυτά υποτίθεται ότι έγινε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς, εξαιτίας των οποίων έγινε ο πόλεμος. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή αντιδράσει στο εσωτερικό. Είδαμε ότι ο Γκρέχαμ, ο οποίος είναι στενό, πολύ στενός, είναι μαθητή του στο προεδρικό αεροπλάνο. Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.
0: Αλλά είναι και εκείνος που είχε παραδοσιακά τις πιο σκληρές απέναντι στο Ιράν θέσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ σωστά. Συν βέβαια το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο δεν είναι ευχαριστημένο από τη συμφωνία όπως εμφανίζεται τουλάχιστον δημόσια, έχουν αντιδράσεις. Και ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει την αντίδραση στο εσωτερικό, έχει να αντιμετωπίσει τον διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό των τιμών βενζίνης, αλλά γενικότερα και αγαθών στο εσωτερικό. Έχει να αντιμετωπίσει την κριτική ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το αφήνει κατά μέρος, γιατί το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος, ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος ήταν τελικά το κλείσιμο του στενού του Ορμούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Άρα πάμε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που κουβεντιάζαμε προπολεμικά, όπως πολύ σωστά το έθεσε. Και όπως επίσης ορθά το ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν μπορεί να πάρει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που να είναι έστω και κατά τη χειρότερη, για να μην πω η ίδια με αυτή του Ομπάμα. Γιατί υποτίθεται ότι αποχώρησε από τη συμφωνία για το του 2015 για να κάνει μια καλύτερη. Άρα είναι μπροστά, δεν θα πω σε ένα τέλμα, αλλά θα πω ότι είναι μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη για αυτόν. Και βέβαια να σημειώσω επίσης ότι το Ιράν στη διαπραγμάτευση με βάση τους συντελεστές ισχύως είναι προφανές ότι είναι ο αδύναμος παίκτης. Όμως, κάνοντας την επιλογή πρώτον να πλήξει τις γειτονικές χώρες με σφοδρότητα σε κάποιες περιπτώσεις και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους σχεδόν τους γείτονές του και σε σχέση με την επάρκεια ενέργειας και σε σχέση με τις εξαγωγές και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την εικόνα τους και σε σχέση με τον τουρισμό και σε σχέση με το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο είναι πλέον διάχυτο, και ταυτόχρονα να κλείσει και το στενό του Ορμούς, έκανε δύο κινήσεις της κακέρα, οι οποίες υποχρέωσαν τους Αμερικανούς να αφήσουν κατά μέρος το πυρηνικό ζήτημα ή ακόμα και το βαλιστικό. Εγώ δεν έχω ακούσει και δεν έχω διαβάσει στη συμφωνία αυτή να συμβεί κάποια συζήτηση για το βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά για αυτή τη συμφωνία, αλλά έτσι φαίνεται.
1: Το οποίο βαλιστικό πρόγραμμα, να πούμε για τους ακροατές μας, ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου Τραμπ, αυτό τώρα είναι δήλωση προ δύο μηνών σχεδόν. Είχε κατασταθεί το 97%, έχει μιλήσει με τέτοια ακρίβεια που κανείς αναρωτιόταν πώς έχει αυτά τα στοιχεία στα χέρια της. Φαίνεται με βάση δημοσιεύματα και πληροφορίες που ακολούθησαν ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για μένα, όπως πολλές φορές το συζητάμε μαζί, η κρίσιμη παράμετρος είναι στη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου ποιος είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει. Και είδαμε τον Τραμπ να στείλει ένα μήνυμα δημόσιο στον Νετανιάχου μετά από μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ότι εγώ κάνω κουμάντο, ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Mm. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Νετανιάχου έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Και δεν είναι ο Νετανιάχου μόνο ως πρόσωπο, δεν είναι μόνο η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από ακρότητα, από ακρότητες και από καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά μιας δημοκρατίας και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Είναι και το Αμερικανο-Εβραϊκό Λόμπι, το οποίο θα ξαναπώ ότι έχει πάρα πολλούς μοχλούς πίεση στο εσωτερικό, το ΜΗΠΑ, και ακόμα περισσότερους τώρα που επίκειται και οι χιλιάδες εκλογές.
0: Ναι. Σωστό, σωστό. Τώρα, βέβαια, αν τα πάρουμε κατά γράμμα, αν γυρίσουμε πίσω, πόσο, 11, 12 εβδομάδες, δηλαδή στην αρχή αυτού του πράγματος, θυμάμαι μια εντυπωσιακή δήλωση που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι καμία συμφωνία, δεν επιδιώκω καμία συμφωνία, το μόνο που θα δεχόμουν θα ήταν μια ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Είμαστε προφανώς κάπως μακριά από εκεί,
1: Ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Επίσης να πούμε, σε συμπλήρωση αυτού που ανέφερες, ότι ο αρχικός στόχος, εκπεφρασμένος δημόσια, ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο που ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι ένας εξαιρετικός πολιτής, θα μπορούσε δηλαδή να πουλήσει τα πάντα στους πάντες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ένας dealer, μόνο που άλλο πράγμα είναι να είσαι dealer στο να προωθείς ένα προϊόν και άλλο πράγμα στο να προωθείς την διπλωματία. Μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά εξωθεσμικό, όπως το γίνεται τη Τραμπ, χωρίς διπλωμάτες, χωρίς υπουργούς, παρά μόνο με ένα στενό κύκλο φίλων, συνεργατών και συγγενών. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει για την ανατροπή του καθεστώτος και τι είπε πριν από περίπου 1,5 μήνα, γιατί είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις του κάθε μέρα που είναι η μία ανατρέπει την άλλη, ότι μα το καθεστώς άλλαξε. Το θυμάσαι, φαντάζομαι. Το θυμάσαι για κρατέ. Είναι το καθεστώς άλλαξε. Και του λένε πώς άλλαξε το καθεστώς, αφού οι βουλευτές της Επανάστασης παραμένουν οι κυρίαρχοι δύναμοι, η πολιτική είναι σε δεύτερη μοίρα. Ο ιός Χαμενεΐ, έστω και για συμβολικούς λόγους, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί καν να κυβερνήσει. Αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε ότι είναι πως δεν είχε τις ικανότητες πατέρα του. Βρίσκεται εκεί. Άρα τι έχει αλλάξει. Τι λέει, όχι, έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, γιατί πλέον μιλάμε με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκτός από αυτούς που έχουμε προλάβει να τους ελευθερώσουμε, βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και αυτή την αρχική στόχευση, ότι όποιος δεν είναι καλός συνομιλητής για εμάς, εξουδετερώνεται. Με τελευταίο βέβαια παράδειγμα, το Λαριντζανί.
0: Ναι. Πάντως, ας κρατήσουμε αυτό. Με όλα όσα λέμε, το καλό είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά θα αποκατασταθεί. Δεν νομίζω ότι θα αποκατασταθεί, μάλλον το νομίζω εγώ, δεν έχει σημασία. Κανένας ειδικός δεν προβλέπει ότι θα γυρίσουμε πολύ γρήγορα στην προηγούμενη κατάσταση. Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στο επίπεδο πρώτου πολέμου στον κόλπο, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Όλα είναι δύσκολα, αλλά απλώς η είδηση της ημέρας είναι σχετικά αισιόδοξη, οπότε και

0: οι υποδομές κάποιων κρατών όπως του Κατάρ ή και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μιλάω για τις ενεργειακές υποδομές, τα ενεργειακά εργοστάσια, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Αυτές δεν αποκαθίστανται από τη μια στιγμή στην άλλη, πέραν το ότι χώρες όπως το Κατάρ είναι εντελώς εγκλωβισμένες και όμοιροι της κατάστασης των στενών του Ορμούς, γιατί το LNG, το Ευρωπαίο Φυσικό Αέριο, δεν μπορεί να εξαχθεί με αγωγούς όπως μπορούν οι Σαουδάραβες να εξάγουν το πετρέλαιό τους
1: ναι, ακριβώς,
0: στο φυσικό αέριο.
1: Σωστά.
0: Χρειάζεται μόνο πλοία. Mm. Επομένως, να δούμε και αυτή τη διάσταση.
1: Ναι.
0: Γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι υποτίθεται μια μορφή ενέργειας η οποία έρχεται, είναι ανερχόμενη να το πω για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την παγκόσμια κατανάλωση.
1: Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Φίλης, καλή σου μέρα. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρμπαγκας αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για τις συμφωνίες ως ακόμη και εντός της ημέρας. Πάντως, σε άλλες δηλώσεις, τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
3: Εμείς 91,8 στα FM.

Ανοίξτε μια παρένθεση. Έχω ένα μήνυμα για εσάς. Το Box, αυτή η εφαρμογή, Delivery App το λένε στο χωριό, όπου βρίσκεις το φαγητό σου, τον καφέ ή τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όταν το χρησιμοποιείς, μαζί με την παραγγελία θα έρθουν και πόντοι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνεται στις επόμενες παραγγελίες. Και ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα. Η διαδικασία στεγαστικού δανείου μοιάζει δύσκολη. Η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να την κάνει πολύ πιο απλή και ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου από τη στιγμή που πας στην τράπεζα. Προέγκριση σε 48 ώρες, χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Την παρένθεση, αυτό είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 25 Μαΐου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 φυσικά και ακούτε τους Scorpions. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω. Νομίζω ότι η δημοφιλία τους στην Ελλάδα είναι διαχρονική. Απλώς βρήκα στο ημερολόγιο ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Klaus Meine, ο τραγουδιστής, ο ηγέτης του συγκροτήματος. Συνδέθηκε με το συγκρότημα αυτό το 1969. Ακόμη εκεί είναι. Και εδώ και 10-12 χρόνια κάθε χρόνο κάνουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια συναυλία.

0: Το μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι βέβαια η συμφωνία που ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε πριν λίγο ότι θα μπορούσε και μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί. Ξαναλέω, δεν είναι η συμφωνία, είναι μια συμφωνία προσωρινή που παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, ανοίγει τα στενά του Ορμούζ, τα υπόλοιπα θα τα ξέρουμε όταν τη δούμε. Κουβεντιάζαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εδώ σε εμάς περιμένουμε τα νέα, δηλαδή περιμένουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησίο, όπου θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Τα χρώματα τα ξέρουμε ήδη, είναι Blaugrana. Θα ανακοινώσει επίσης, θα δούμε μάλλον τα πρώτα ονόματα. Γενικώς, οι πληροφορίες που ακούμε, ο Αντώνης Αντζολέτος τις έχει καλά. Θα γίνει μια προσπάθεια αύριο να είναι εντυπωσιακή η πρεμιέρα. Τα υπόλοιπα στο Ταμείο. Το Ταμείο των Δημοσκοπήσεων. Των πρώτων που θα δημοσιευθούν, φαντάζομαι, μετά από το πρώτο έτος, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και βεβαίως οριστικά από Σεπτέμβριο πια. Μα στο μεταξύ υπάρχει ένα τρίτο μεγάλο θέμα στην ημέρα. Αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία με όλες τους τις όψεις. Αυτές οι εικόνες με την αστυνομία να σπάει την πόρτα και να εισβάλλει στα γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν έχουν προηγούμενο ούτε στην Τουρκία ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Οπότε καθίστε να δούμε τι γίνεται εκεί. Μανώλης Κωστίδης από την πόλη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σ' άκουγα αυτό που λες. Η αλήθεια είναι έτσι το περιγράφεις, έτσι το είδαμε κι εμείς. Απλά για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι είναι μια ομαλότητα για την Τουρκία, δηλαδή ότι δεν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την αποκαθήλωση από την Προεδρία με δικαστική απόφαση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του διορισμού από το κράτος του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Και βεβαίως η απίστευτη εισβολή της αστυνομίας με πλαστικές σπέρες, με δακρυγόνα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, πραγματικά εικόνες που δεν θα τις ξαναδούμε ίσως. Μπορεί και να τις ξαναδούμε, δεν ξέρω
0: να πούμε. Αλλά έχεις μια εξήγηση, Μανώλη. Γιατί αυτή η τόσο έντονη αντίδραση? Γιατί προφανώς μια απλή εξήγηση είναι ότι αυτό που λένε και οι νεότεροι, γιατί μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε η Αμερική πρόκειται να του πει τίποτα, ούτε η Ευρώπη πρόκειται να του πει τίποτα, γιατί για την Ευρώπη το πιο σημαντικό είναι η Τουρκία να συγκρατεί τις προσφυγικές ροές που όλοι φοβόμαστε ότι μπορεί να ενταθούν λόγω πολέμου στον Περσικό. Άρα είναι σε διάθεση να κάνουν τα στραβά μάτια, να ανεχθούν τα πάντα και να μην τον πολύ.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει και η θεωρία του Ναμίκταν, του Αντιπροέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που υπενθυμίζει ότι μία μέρα πριν τη σύλληψη του Ιμάμογλου είχε τηλεφωνική συνομιλία ο Ερντογάν με τον Τραμπ, και μία μέρα πριν την αποκαθήλωση του Γιου Ροζέλ πάλι τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Άρα, δηλαδή, ο Ερντογάν παίρνει το OK, δηλαδή υπάρχει μια αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη, λένε χαρακτηριστικά. Αυτό που λες, η εικόνα αυτή, μα είναι δυνατόν, θα μπορούσε να γίνει και κάπως πιο ήπια, πιο ομαλά. Το ίδιο ισχύει για τον Εκρέμη Μάμογλου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η προφυλάκηση του, η σύλληψή του. Αν θυμάστε, μία μέρα πριν τη σύλληψή του, είχε ακυρωθεί το πτυχίο του. Δηλαδή, αυτό που είχε πάρει από το κρατικό πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει και στην Τουρκία. Δηλαδή, την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, ο Ερντογάν έκλεισε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Και σήμερα τα ξημερώματα το ξανάνοιξε, πάλι με προεδρικό διάταγμα. Δείχνει μια χώρα που ή θέλει να δείξει την ισχύ ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ή κάνει και πράγματα εκτός ελέγχου. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική μέσα σε τρεις μέρες να ανοιγοκλίνει ένα πανεπιστήμιο με 20.000 φοιτητές.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν είναι καμία λογική.
0: Προφανώς. Το ερώτημα τώρα είναι, πέρα από το ότι το κάνει γιατί μπορεί να το κάνει, τι λόγο έχει, δηλαδή ποια ανησυχία τον οδηγεί να κάνει τέτοια πράγματα, αυτού του είδους τις κινήσεις, οι οποίες ακόμη και αν δεν τους στοιχίζουν τώρα, πάντως γράφονται κάπου.
1: Γράφονται κάπου, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιβιώνει, που είχε την εναλλακτική της υποψηφιότητας για την προεδρία του δημάρχου της Άγκυρας, του Μανσούρ Γιαβάς, που ακόμη και τώρα και στις δημοσκοπήσεις ξεπερνάει τον Ερντογάν, με αυτή την κίνηση διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα υπάρχουν δύο ή τρία κόμματα τώρα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον. Δηλαδή θα έχει έναν διορισμένο αντίπαλο, δηλαδή θα έχει διορίσει ο ίδιος ο Ερντογάν τον αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, τον οποίο τον έχει νικήσει σε 13 εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα στη 14η ξέρουμε το αποτέλεσμα ήδη. Και από εκεί πέρα μια διαλυμένη αξιωματική αντιπολίτευση με έναν υποψήφιο Γεμανσούρ Γιαβάς, όπου δεν θα μπορέσει να νικήσει. Αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παραμείνει στην Προεδρία Ερντογάν. Τώρα, με τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, πολύ πιθανό θα συνεργαστεί για το νέο σύνταγμα που θέλει να δημιουργήσει ο Ερντογάν, που θα ανοίξει την πύλη για νέα Προεδρία, για εκλογική νίκη. Άρα, μέχρι το 2033, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτό είναι ο στόχος και νομίζω, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί να μην τον πετύχει.
0: Ένα ερώτημα βέβαια, ναι, σωστό, συμφωνώ. Συνεπώς αυτό γίνεται έτσι όπως το περιγράφεις. Απλώς δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται και με κάποιο τρόπο με όλη αυτή τη συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες που περιμένουμε να έρθει στην Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω πόσο και αυτό έχει εσωτερική στόχευση πέρα από τη διεθνή.
1: Το νομοσχέδιο σίγουρα έχει εσωτερική στόχευση. Δείχνει, προσπαθεί να δείξει ότι προστατεύει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό κατηγορείται ότι δεν κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και πράγματι δεν κάνει. Έχουν γίνει πολλές κινήσεις της Αθήνας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χώρος, ταξικός σχεδιασμός. Δέχεται κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση και μέσα από υπηρεσίες της Τουρκίας. Δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι χρειάζεται προσοχή. Σε αυτά τα πλαίσια και βεβαίως η πολύ στενή συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Μέσα από τα πλαίσια η Τουρκία θέλει να στείλει ένα μήνυμα και στην Αθήνα ότι μπορεί να ενδεχομένως μελλοντικά να έχει ένα νομοσχέδιο στο χέρι της που μπορεί να κάνει κυρίως να κηρύξει περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Ένα μήνυμα προς την Αθήνα. Πως αν προχωρήσει παραπάνω, μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα η Αθήνα.
0: Υπήρχε, θυμάμαι παλιότερα, τις παλιές δηλώσεις του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος μια ή και δύο φορές και σε σένα μιλώντας είχε υπενιχθεί ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμη η Ουάσιγκτον να παίξει ένα ρόλο ώστε τα θέματα θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο να διευθετηθούν, γιατί είναι σημαντικά για τις περιενεργειακές οδούς κτλ. Αυτό η κίνηση Ερντογάν μπορεί να συνδέεται με μια διάθεση να είναι έτοιμος για το ενδεχόμενο να βρεθεί μπροστά σε μια αμερικανική μεσολάβηση και θέλει να έχει ένα χαρτί στο τραπέζι, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ θα έλεγα ναι. Δηλαδή θα έχει ένα νομοσχέδιο έτοιμο, δηλαδή που θα έχει εντάξει τις απόψεις Τουρκίας για υφαλοκρηπίδα, για ΑΟΣ και για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και από εκεί πέρα θα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος αν υπάρχει διαμεσολάβηση για μια διαβούλευση στα πλαίσια της κάθε πλευράς. Η ελληνική πλευρά θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις και η Τουρκία θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις.
0: Ναι. Έχεις νεότερα από τις, γιατί αυτός ο πρέσβης είναι γενικός, τα λέει, δηλαδή μιλάει, δεν ξέρω αν έχει πει κάτι καινούριο και το έχω χάσει εγώ.
1: Όχι, δεν έχει χάσει, αλλά οι φήμες που λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στην Αμερική και τα λοιπά, κάποιοι κύκλοι από τον Τόμ Μπάρακ, μπορεί να ακούγονται αυτές οι φωνές, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ο Τόμ Μπάρακ εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι.
1: Άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξέραμε και άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Σαφώς και ειδικά στα διπλωματικά, όπου όλες τις κρίσιμες αποστολές και τις κρίσιμες πρεσβείες δεν τις παίρνουν άνθρωποι του State Department, της γραφειοκρατίας, της διπλωματικής, τις παίρνουν οι φίλοι του Προέδρου.
1: Αυτό και κλείνει δουλειές, κανονίζει δουλειές.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ερμής 91,8 στα

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ΗΠΑ. Μην πιστεύετε την πλόφα του αποτυχημένου Προέδρου ότι ο χρόνος είναι εναντίον των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, ας διαπραγματευτούν. Αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας μείνουν αμετακίνητοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπηρών και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι σήμερα έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημειώσω ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία, όπου οι κλήσεις έρχονται μέσω του gov.gr, με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 400 λεωφορεία που κινούνται εντός λεωφορειολωρίδων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνιση αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στην Κύπρο τώρα, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές λαμβάνοντας 17 έδρες. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ληστεία σημειώθηκε σε 11 χθες το πρωί στη Συμβολή των Δόνων Ηλιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια προχώρησαν στην ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλαθλητοί του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμιβόρη 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και τι μέρα είναι αυτή, η Δευτέρα σήμερα.
1: Είναι η αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα.
0: 25 Μαΐου είναι η αρχή της παντοκρατορίας του Ολυμπιακού και στο μπάσκετ.
1: Κοίταξε, τώρα έρχομαστε καταϊδρωμένοι, αλλά μέσα.
0: Είναι μια Δευτέρα ξυπνήσαμε, γιατί δεν κοιμηθήκαμε καν. Είναι μια Δευτέρα που ξημέρωσε.
1: Το ξέρω, γιατί δεν απαντάγατε ούτε στα τηλέφωνα. Εντάξει. Θεμητό όμως αυτό, διότι έπρεπε να ξεφύγει αυτή η ένταση πενταετίας που έλεγε όλο φτάνω στη βρύση, φτάνω στη βρύση. Επιτέλους φτάσατε στη βρύση, ήπιατε νεράκι δροσερό, το πανηγυρίσατε, μια χαρά χαιρόμαστε κι εμείς ως Έλληνες φύλαθλοι. Δεν θέλαμε να το πάρει η Ρεάλ, παρότι έχουμε και μερικούς κουφούς.
0: Είναι χαρά, γιατί το πήραμε μέσα στην πατρίδα μας, μέσα στην
1: μέσα
0: Ελλάδα.
1: Μέσα στην πατρίδα σας, εντάξει. Και από ό,τι είδες, δεν θέλει και πολύ προς το τέλος του αγώνα κάτι να κάνεις, αλλά
0: έτσι,
1: εντάξει.
0: Θέλει ψυχραιμία,
1: αλλά ήταν καλή ομάδα όλη τη χρονιά.
0: Το χαρήκαμε γιατί ήταν και καλή ομάδα. Και είχε ήθος, ποιότητα, είχε επίπεδο, ήταν όλοι ενωμένοι. Είχε τέτοια χαρακτηριστικά που σε έκανε να ταυτίζεσαι με αυτή την ομάδα, με τους παίκτες, τον προπονητή και την διοίκηση. Οπότε μας έκαναν διπλά χαρούμενους.
1: Επειδή είμαι μικρός, όπως έχω ξαναπεί, θα υπενθυμίσω κάτι που έλεγα πάντο και συνεχίζω, ότι καλό θα είναι να υπάρχει περισσότερο ελληνικό ρόστερ, όχι μόνο στο μπάσκετ και στα ποδόσφαιρα.
0: Μια χαρά ρόστερ έχει ο Ολυμπιακός ελληνικό, μια χαρά ρόστερ έχουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Ελληνικό.
1: Κατασυντριπτική.
0: Και μια χαρά πάει
1: Ελληνόπαιδες
0: όλων των φιλών. Και μια χαρά πάει και η πατρίδα μας στα διεθνή κύπελα, πρωταθλήματα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Καλά, πήραμε ένα, αλλά πέρασαν και 21 χρόνια.
0: Όχι, εννοώ και στην εθνική ομάδα και ο Αντετοκούμπο. Γιατί,
1: σε βλέπω να θέλεις αθλητική εκπομπή σήμερα, αλλά εντάξει. Μέσα.
0: Όχι, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για την ομάδα.
1: Θα φύγει από τους Μπακς ή θα μείνει.
0: Αυτά ρώτησε τον ίδιο, εγώ δεν τα ξέρω, που να τα ξέρω. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα φύγει.
1: Κάτι ακούω ότι μάλλον.
0: Έχω την
1: εντύπωση μετά από πολλά χρόνια.
0: Τους Μπακς τους έδωσε ένα πρωτάθλημα, ούτε στην πιο τρελή τους φαντασία.
1: Να μας αποκαλύψεις τώρα που πανηγύριζες χτες. Μέσα στο γήπεδο ή εκτός γήπεδου.
0: Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Αυτά.
0: Δεν ήμουν εκτός γήπεδου.
1: Αλλά τα πανηγύρια κρατήσαν, λέει, μέχρι το πρωί. Μου είπαν ότι ακόμα και στη Συγκρού, 4 η ώρα το πρωί, υπήρχαν εκατοντάδες φίλοι αυτοί που είχαν καταλάβει. Το οδόστρωμα.
0: Τα πανηγύρια θα κρατήσουν για πολύ καιρό ακόμα.
1: Εντάξει, πανηγυρίστε.
0: Χθες απλά ξεκινάμε μια καινούρια εποχή στο μπάσκετ. Και μετά το μπάσκετ πάμε σε τι άλλο, να πανηγυρίσουμε στο κόμμα Τσίπρα, στην Μπαρτσελώνα.
1: Όχι.
0: Αύριο είναι το κόμμα Τσίπρα.
1: Να καταγράψουμε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Συμφωνώ.
1: Όπου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που δεν πέσαν και πολύ μέσα. Θα είχαν πάθει μεγάλη ζημιά τα δύο ιστορικά κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, και θα πέραν πάνω από 15. Δύο φρέσκα κόμματα, το ένα είναι του φοβερού ευρωβουλευτή
0: του Φιδία,
1: του κυρίου Φιδία, που είχε πρόσφατα παντρευτεί και μας καλούσε στο γάμο του και έδινε και κάτι δωράκια.
0: Όχι, έδινε προσκλήσεις σε διαγωνισμούς.
1: Να μας πείτε ευχές.
0: Υγιές, κέρδισες καμιά πρόσκληση?
1: Ο οποίος, όχι, εγώ γενικώς δεν κερδίζω από ό,τι βλέπω, κάτι δεν πάει καλά με μένα από μικρός. Λέω, γι' αυτό μένω μικρός. Λέω, ο κύριος Φιδίας λοιπόν δεν εμφανίστηκε καν να δώσει συνέντευξη, γιατί τον κυνηγάγανε οι δημοσιογράφοι και ακούστηκαν και δημόσια σχόλια στο ΡΙΚ εννοώ και σε άλλα κανάλια. Γιατί όταν είδε ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περίμενε, παρότι πήγε καλά, γιατί εδώ που τα λέμε, έβγαλε 4 βουλευτές. Όχι, εγώ αφήνω και το ποσοστό. Εντάξει, περίμενε να βγάλει καμιά 15.
0: Περίμενε ότι θα κυβερνήσει, αλλά λοιπόν, δεν νομίζω ότι όταν είσαι στην κάλπη, είσαι εσύ και ο εαυτός σου και λες για το μέλλον των παιδιών μου, τι θα ρίξω μέσα στην κάλπη. Θα ρίξω την ψήφο αντίδρασης ή θα ρίξω το λιγότερο κακό. Δεν σου λέω το καλύτερο.
1: Συνέχεια οι φίλοι μας, οι συμπολίτες και. Έλληνες Κύπροι.
0: Σταθερότητα.
1: Διότι
0: σταθερότητα
1: στην πραγματικότητα στηρίξανε μέσα σε δύσκολες εποχές. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο τουρισμός έχει λαβωματιές μεγάλες ήδη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Mm-hmm. Τα πρώτα στοιχεία αυτό δείχνουν. Και προφανώς από τις διάφορες μεγάλες, ας το πούμε, πώς να το πω, φωνές. Στήριξαν και πάλι μας σειρά κόμματα. Βεβαίως δεν έμεινε εκτός βουλής η ΕΔΕΚ.
0: Το παλιό κόμμα του Λυσαρίδη που έχει ιστορικότητα.
1: Ήταν το σοσιαλδημοκρατικό, ας το πούμε.
0: Ακριβώς. Το αντίστοιχο του Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, πάντα λίγο
0: και
1: πιο.
0: Και θα λέγαμε και το Δίκο σε άλλες εποχές που ήταν το αντίστοιχο, που δεν πήγε και πολύ καλά το Δίκο.
1: Εντάξει.
0: Παλιά επί Τάσου Παπαδόπουλου.
1: Θυμάμαι
0: ότι ήταν ο στόχος και τον είχε πιάσει το 15%. Ενώ τώρα απλά υπάρχει. Και υπάρχει, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν είχε μεγάλη μείωση. 1,5% μείωση είχε, αλλά ξανά έβγαλε 8 βουλευτές. Και ούτως ή άλλως, από ό,τι λένε οι παρικούντες πολύ περισσότερο στη Λευκωσία και στις αναλύσεις που άκουγα χτες, σκέφτεται ο κύριος Παπαδόπουλος, που είναι επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, να βρει τρόπους μεγαλύτερης συνεργασίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά το άλλο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε, λέω, είναι ότι ενισχύθηκε η ακροδεξιά, το ΕΛΑΜ, το περιβόητο.
0: Το ΕΛΑΜ είναι η αντίστοιχη, ήταν η αντίστοιχη Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Είχε,
1: έχει κάνει κάτι εκπτώσεις τώρα τελευταία.
0: Ναι, ναι, έχει αλλάξει τώρα λίγο την ρητορική της, αλλά είχε ξεκινήσει από τη μήτρα της Χρυσής Αυγής. Ήταν αδερφοποιημένα κόμματα. Όταν μπήκε η Χρυσή Αυγή στη φυλακή, λίγο το γύρισαν, το κάνανε λίγο πιο συστημική την παρουσία τους.
1: Εγώ τα κρατάω και θυμίζω, να δούμε στη συνέχεια τι θα εκδηλωθεί, ότι στη Βουλή, όταν εξελέγει πρόεδρος της Βουλής η κυρία Δημητρίου, που είναι και επικεφαλής
0: είναι του πρόεδρος του συναγερμού,
1: εξελέγει με τις ψήφους του ΕΛΑΜ. Και τότε είχαν εκπλαγεί πολύ και ήταν και η πρώτη θεσμική, ας το πούμε, στροφή που έδειξε μία σύμπλευση. Αλλά τέλος πάντων έχουμε
0: λόγω,
1: καιρό.
0: Λόγω της διχοτόμησης και της κατοχής των Τούρκων στο νησί, να πούμε ότι υπάρχουν κοινά τα οποία είναι πολύ έτσι δεξιά, συντηρητικά, έχουν πατριωτικά, αντανακλαστικά έντονα. Οπότε σε έναν βαθμό γίνεται αντιληπτό γιατί κάποια κόμματα έχουν πιο εθνικά χαρακτηριστικά στην Κύπρο. Αλλά ακόμα και τα λεγόμενα κεντρώα ή κεντροαριστερά κόμματα και αυτά έχουν εθνικά χαρακτηριστικά, πατριωτικά, θα έλεγε κάποιος ερμηνεύοντας.
1: Και επειδή μας ενδιαφέρει και η κινητικότητα στις δημοκρατίες, νομίζω ότι βελτιώθηκε λίγο σε ένα βαθμό η συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες. Πήγανε περίπου 1,5% περισσότερο από τις προηγούμενες βουλευτικές, γιατί μερικοί κάνουν άλλες συγκρίσεις. Έχει αυτό τη σημασία του. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, το να βγάζει 4 ευρωβουλευτές ο κύριος Φιδίας μου κάνει εντύπωση, παρά το κλακάζ που έπαθε σε σχέση με τα ποσοστά. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, επειδή το ξεκίνησες, νομίζω εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα σταθεί αύριο ο κύριος Τσίπρας ως προς το περιεχόμενο που θα παρουσιάσει.
0: Αύριο να πούμε για τον κόσμο ότι παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Μας έχει προειδεάσει με κάποια βιντεάκια AI κυρίως και δευτερευόντως τον εαυτό του, χιουμοριστικού χαρακτήρα βιντεάκια, που ουσιαστικά τι λέει, τα χρώματα του κόμματος του θα έχουν τα χρώματα της Μπαρτσελόνας, της Μπαρτσελόνα, συγγνώμη, δηλαδή κόκκινο και μπλε, και ότι το όνομά του έχει κλειδώσει και ακούει ενδιαφέρουσες προτάσεις από τους πολίτες που του προτείνουν όνομα, αλλά ο ίδιος έχει κλειδώσει το
1: όνομα. Ωραία, παιχνιδιάρικα είναι αυτά, επικοινωνιακά.
0: Έχουν
1: ένα
0: ρίσκο,
1: νόημα, είπαμε,
0: έχουν και το ρίσκο,
1: είμαστε
0: βέβαια
1: στην εποχή του Σαματά. Αλλά ήθελα να θυμίσω, το είπα και σε μια άλλη συζήτηση χτες, θα το επαναλάβω, ότι το μπλε και το κόκκινο έχει και άλλα χρώματα στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να θυμίζει και αυτά ο κύριος Τσίπρας. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Ναι,
1: είσαι σωστός. Είσαι σωστός. Είναι υπερηβόητοι και ανέρυθροι χρόνια. Αλλά δεν έχουν μέση οι Πανιόνιοι τόσο καιρό.
0: Είχαν κάποιου Ουρουγουανούς.
1: Είχαν βγάλει το μαύρο.
0: Ναι, αλλά είχαν και στο πρόσφατο παρελθόν του κάτι Ουρουγουανούς που είχαν έρθει, σπουδαίοι παίκτες. Ο Ρεκόμπα νομίζω είχε έρθει και κάποιοι άλλοι που ήταν σπουδαίες προσωπικότητες. Όμως θα σου πω το εξής. Εδώ δεν θέλω να δικήσω τον κύριο Τσίπρα. Στα χρώματα, πέραν του κόκκινου και του μπλε, έβαλε και το κίτρινο που είναι της Μπαρτσελόνα. Και αν δεις σε μία ανάρτηση του, τα χρώματα είναι κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Εντάξει, θα πει κάποιος επικοινωνιολόγος ότι η πολυχρωμία λίγο ζαλίζει και λίγο μπερδεύει, όμως χρησιμοποίησε ακριβώς τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
1: Αν δεν βγάλει. Ότι και το κόμμα που είχε πριν ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που είναι μεταξύ σχετικής φθοράς και αυθαρσίας, το λέω κομψά, είχε πολυχρωμία με διάφορα χρώματα. Επίσης, πολύ παλιότερα, επειδή με επαναλαμβάνω μικρός, θυμήθηκα ότι το περιβόητο, θα το θυμάσαι εσύ, κουκουέ εσωτερικού, είχε το μπλε και το κόκκινο, τις δυο σημαίες μαζί, και τότε είχε κάνει εντύπωση. Και άλλες φορές, και άλλες φορές. Αλλά τέλος πάντων, τώρα άλλα έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας. Ένα δικό του κόμμα.
0: Έχεις δίκιο. Θα πω για τα χρώματα του συνασπισμού. Όταν είχε ιδρυθεί ο συνασπισμός, είχε τα τρία χρώματα. Γιατί είχε τα τρία χρώματα? Γιατί ήταν η ένωση κομμάτων, που η ένωση κομμάτων τότε ήταν από τον παλιό, από το παλιό κουκουέ εσωτερικού, το κουκουέ, και ήταν ένα κόμμα το οποίο προσπαθούσε να πει ότι δεν είμαστε μονολιθικό, είμαστε κάποια μικρότερα κόμματα όλα μαζί ενωμένα, και γι' αυτό είχε αρκετά χρώματα, όπως σου θυμίζω το κίτρινο πάλι είχε ο συνασπισμός, και το μπλε είχε στη σημαία του
1: και το πορτοκαλί.
0: Και το πορτοκαλί. Μάλιστα. Οπότε,
1: και κάποτε είχε φτιαχτεί και μια ιστοσελίδα, ένα ραδιόφωνο, όπως λέμε, ιντερνετικό, που λεγόταν MOV, γιατί το MOV είναι η αναφορά στο κίνημα των γυναικών και στα γυναικεία δικαιώματα. Τέλος πάντων, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Τώρα ξεκινάει κάτι διαφορετικό.
0: Να πούμε ότι έχουμε,
1: είδαμε,
0: πολλά μηνύματα.
1: Έχουμε μετακινήσεις.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς, κυρίως για τα μπασκετικά. Εντάξει,
1: λογικό,
0: κάποιοι είναι λιγότερο λογικό ευχαριστημένοι, κάποιοι περισσότερο ευχαριστημένοι. Ο κύριος Χρήστος, για παράδειγμα, παραθέτει τα πρωταθλήματα και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού. Βεβαίως, και ως Έλληνες είμαστε πολύ υπερήφανοι, αλλά φέτος δεν
1: πιστεύω και ο κύριος Χρήστος να ήθελε να το πάρει η Ρεάλ. Γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που θα ήθελε να μην το πάρει σήμερα.
1: Έχει πάρει 11 η Ρεάλ στο μπάσκετ, αν θυμάμαι, ή 10 ή 11. Γιατί να ξαναπάρει άλλο, εντάξει.
0: Έτσι,
1: μεγάλη
0: εντάξει,
1: ομάδα,
0: και
1: το
0: ειδικά,
1: έδειξε.
0: Και ειδικά μέσα στη χώρα μας, μέσα στην πατρίδα μας.
1: Okay.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Okay, είναι, αλλά τέλος πάντων, τώρα εκτός από τη χαρά, να δούμε και την τρομάρα που γίνεται, ο χαμός στη γειτονική Τουρκία, γιατί ο νεοσουλτάνος κάνει ό,τι θέλει. Τι απαγόρευσε το συνέδριο, την ηγεσία που είχε βγει από το συνέδριο του κόμματος, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
0: Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Βέβαια, έχει βάλει τη μισή ηγεσία την προηγούμενη φυλακή.
1: Όλοι.
0: Του Ρεπουμπλικανών. Σχεδόν όλοι.
1: Λοιπόν,
0: και ό,τι απέμεινε την άλλαξε. Με
1: στην
0: απόφαση.
1: Ουσία, βέβαια, πατάει στη σύγκρουση που έχει μέσα το λεγόμενο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Αλλά η ουσία είναι ότι οι σκηνές που είδαμε είναι απείρου κάλους για υποτιθέμενη λογική λειτουργίας δικαστικής, αστυνομικής, πολιτικής και κομματικής τάξης. Διότι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος έγινε το ντου της αστυνομίας στην Άγκυρα, και όχι μόνο στην Άγκυρα από ό,τι έρχονται άλλες πληροφορίες, γιατί έτσι έπρεπε να εκδιωχθεί η καθαιρεθής, ας το πω έτσι, δικαστικός ηγεσία του κυρίου Οζέλ και να επανέλθει ο φοβερός Κιλιτσάρογλου, να το λέω σωστά.
0: Κιλιτσάρογλου, θα κάνω έναν παραλληλισμό, εντάξει δεν είναι πολύ δόκιμος, δεν θα τον κάνω, είναι ο ηγέτης ο οποίος έχει χάσει όσες φορές έχει κατέβει από τον Ερντογάν. Οπότε είναι ο σίγουρος αντίπαλος του Ερντογάν. Θα μπορούσε κάποιος να το παραλληλίσει στην Ελλάδα με κάποιον, αλλά ο κάποιος αυτός που θα το παραλύλιζε, δεν θέλω να το κάνω εγώ.
1: Δεν έγινε πρόεδρος ο Κιλιτσάρογλου, βέβαιος.
0: Έχει και κάποιες νίκες στο παρελθόν.
1: Τα κρατάμε όλα, εντάξει.
0: Ο Κιλιτσάρογλου δεν έχει καμία νίκη.
1: Τα κρατάμε.
0: Πολιτική.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Έχει δικαστικές νίκες και αρκούν, φαίνεται, στην Τουρκία.
1: Αυτό που προσπάθησε τώρα ο κύριος Κιλιτσάρογλου κοινοβουλευτικά είναι να κρατήσει λίγο την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Κιλιτσάρογλου, συγγνώμη, λάθος, ο Οζέλ, ο καθαιρεθής δηλαδή. Διότι κινήθηκε σε μία λογική, τέλος πάντων, να κρατήσει την κοινοβουλευτική ομάδα και ό,τι μπορέσει να συνεχίσει. Θα δούμε. Γιατί άλλες είναι οι ψηφοφορίες και άλλες είναι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης και η εμπράγματη εγκαθίδρυση της νέας ηγεσίας στα κόμματα.
0: Ο Κιλιτσάρογλου, βλέποντας ότι η δικαιοσύνη διώκει το κόμμα του, διώκει την ηγεσία της, βάζει φυλακή.
1: Μα το επεδίωξε.
0: Δεν θα έπρεπε και ο ίδιος κάποια στιγμή, χωρίς οπαδούς κόμμα υπάρχει. Δεν θα έπρεπε και ο ίδιος να πει: εδώ είναι το κατεστημένο το σύστημα απέναντί μας. Ξαναπαρετούμε και ξαναπάμε σε συνέδριο για να εγκαθιδρύσουμε τον αρχηγό μας που είχε βγει δίκαια κτλ. Δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι.
1: Μαύρα μαντάτα είναι αυτά. Βέβαια, οι υποτιθέμενες δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Έχεις δίκιο. Σκέψου να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Σκέψου, για παράδειγμα, να έβγαινε μία απόφαση της δικαιοσύνης που θα έλεγε ότι. Ποιο είναι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης? Α, το Πασόκ. Δεν μας αρέσει η τελευταία εκλογική διαδικασία, δεν μας αρέσει ο κύριος Ανδρουλάκης και επιλέγουμε τον κύριο Δούκα. Φαντάζεσαι τι θα γινότανε?
1: Ευτυχώς έχουμε πιο στερεωμένη δημοκρατία αυτά τα 52
0: αλήθεια,
1: χρόνια.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και δεν μπορούμε να συγκριθούμε με την ιστορία της γειτονικής χώρας που έχει μακρύ πρόβλημα. Τουλάχιστον δεν έχει ευθέως πραξικοπήματα, αλλά έχει πολιτικά πραξικοπήματα με την έννοια του νεοσουλτάνου που
0: και
1: περίπου διορίζει και ξεδιορίζει.
0: Δημήτρη, της ανεξαρτησίας των θεσμών, δηλαδή όταν λες ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ανεξαρτησία της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά. Και η διαφορά νομίζω ότι είναι ουσιαστική. Στην Τουρκία δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα.
1: Αυτά να τα βλέπει η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι συνεταιροί μας.
0: Και η Ευρώπη τι σου φταίει τώρα?
1: Όχι, να τα θυμούνται σε μια σειρά κινήσεις, επιλογές, σχεδιασμούς.
0: Να είμαστε και εκεί δίκαιοι ότι η τελευταία έκθεση της Ευρώπης για το πρόοδο της Τουρκίας νομίζω ότι είναι κόλαφος. Αναφέρει μέσα και τις σχέσεις με την Ελλάδα και τις απειλές, τις σχέσεις με την Τουρκία, το κράτος δικαίου, όλες οι αναφορές αυτές που κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας και ως Έλληνες αλλά και ως σχολιαστές από το ραδιόφωνο, νομίζω εμπεριέχονται μετά από πολύ καιρό. Στην έκθεση προόδου στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, η έκθεση είχε καρφιά. Είχε καρφιά, την κρατάμε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε να ασχολούνται πολύ με αυτό στη γειτονική χώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη.
1: Στο να κάνουν επίδειξη σαματά.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη, θα μπορούσε να είναι και ένα πολιτικό επιχείρημα δικό μας, στη φαρέτρα μας, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δηλαδή να πει, βρε παιδιά, στους Ισπανούς για παράδειγμα, που έχουν προνομιακές σχέσεις με τους Τούρκους και στα εξοπλιστικά και σε άλλα, βρε παιδιά, πού πάτε, σε αυτούς που η δημοκρατία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, η δημοκρατία εντός πολλών εισαγωγικών, ή σε αυτούς που το κράτος δικαίου λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, παρεμβαίνοντας στην πολιτική ή στους πολιτικούς αντιπάλους. Ναι. Θυμίζω δε ότι και ο επικεφαλής των Κούρδων συνελήφθη απλά ως τρομοκράτης, χωρίς άλλο να έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα, κάποιο αδίκημα, και είναι προφυλακισμένος για πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι δεν έχει ακόμα γίνει η δίκη του, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Και μας κάνει σήμα η κυρία Σταματή ότι κάπου εδώ πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, αλλά πριν πάμε σε διάλειμμα, εγώ θα σας μιλήσω για τα συμπτώματα δυστρεψίας. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή αν διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Close your eyes and I'll kiss you tomorrow.
8: Λος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στο πόρπαγκάζ αυτοκινήτου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη για πιθανή συμφωνία

0: ίσως και ακόμη εντός της ημέρας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε χθες ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Από το
2: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Επιστρέψαμε αμέσως, γιατί λέγαμε για τα ευρωπαϊκά, Δημήτρη, δηλαδή σε σχέση με την Τουρκία και τις σχέσεις με την Ευρώπη, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη. Ποιος είναι ο κύριος Τσουτσοπλίδης? Είναι επικεφαλής του γραφείου στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένας άνθρωπος επιδραστικός και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βραβευτεί για αυτή την συνεισφορά του στους θεσμούς, και ένας άνθρωπος που μπορεί να μας δώσει τα φώτα του και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον τρόπο με τον οποίο εμείς την περνάμε, την διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα, αλλά και για άλλα πολλά. Καλημέρα σας, κύριε Τσουτσοπλίδη.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημερίζουμε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Και ξεκινάμε από αυτό που συζητούσαμε. Λέγαμε για το κράτος δικαίου στην Τουρκία και τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος με μια απόφαση της δικαιοσύνης. Και λέμε ότι αυτό δεν είναι και τόσο ευρωπαϊκό, αν κάποιος το κρίνει. Και με την αφορμή αυτή, θα θέλαμε να δούμε πώς είναι δυνατόν οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη να παραμένουν λίγο πολύ αδιατάραχτες και να συζητάμε επί τη βάση όσων συζητάμε, όπως δηλαδή συζητούσαμε λίγο πριν, τα δεδομένα αυτά έρθουν στην επιφάνεια και άλλα πολλά, και δεν είναι μόνο αυτά.
1: Θα έλεγα ότι μόνο αδιατάραχτες δεν είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Θυμάμαι στην Κοπενχάγη, όταν έκλεισε μεγάλη διεύρυνση και εντάχθηκε η Κύπρος, είχε έρθει και ο πρωθυπουργός τότε Ερντογάν με πρόεδρο τον Γκιούλ και πανηγυρίζαν ότι στην χώρα δόθηκε καθεστώς υποψηφίας χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πέρασαν έκτοτε 1/4 του αιώνα και δεν προχώρησε αυτή η προοπτική, για τον απλούστατο λόγο ότι η Τουρκία δεν έκανε τα βήματα τα οποία είναι απαραίτητα σε μια χώρα για να προετοιμαστεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τα κριτήρια, όπως γνωρίζετε, Κοπενχάγης, τα οποία λένε ότι πρέπει να έχεις ορισμένα προαπαιτούμενα, ένα εκ των οποίων είναι το κράτος δικαίου, για να μπορέσεις να ξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός εταίρος για την Ευρώπη, όπως άλλωστε είναι και για την Ελλάδα, για μια σειρά λόγους, οι οποίοι νομίζω ότι είναι προφανείς, έχουν να κάνουν και με τη διαχείριση του μεταναστευτικού, έχουν να κάνουν και με γεωπολιτικές έννοιες, είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους εταίρους. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι παντού θα υπάρχει δημοκρατία. Η επασπιπτός δημοκρατία στο δικό μας, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά εάν κάποιος δεν μπορέσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορεί να ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να, αφήνοντας την Τουρκία, να πάμε σε κάτι πιο απλό και πιο απτό για τους Έλληνες πολίτες. Και συνηθίζουμε να λέμε ότι το 80% των νόμων που πλέον εντάσσονται στο δικό μας νομικό σύστημα, στη δική μας καθημερινότητα, εκπορεύονται και έρχονται από την Ευρώπη και ψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου προείσταστε, το γραφείο του οποίου προείσταστε στην Αθήνα. Θέλω να μας πείτε, αυτή η διαδικασία γίνεται τελικά στους Έλληνες πολίτες κατανοητή? Τι εννοώ, ψηφίζονται νόμοι στην Ευρώπη, τους μαθαίνουμε εμείς τελικά στην Ελλάδα ότι είναι αυτό που έρχεται? Υπάρχει κάποια διαβούλευση σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τα οποία τελικά γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας? Είναι προφανώς σημαντική η συνεισφορά της Ευρώπης, αλλά εμείς μήπως τελικά υπάρχει ένα κενό, αν θέλετε, ένα κενό επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου και της ελληνικής κοινωνίας?
1: Ναι, υπάρχει πράγματι ένα μεγάλο κενό επικοινωνίας. Είναι ένα δομικό κενό επικοινωνίας που υπάρχει από καταβολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις μια ενιαία ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα έτσι όπως την ζουν οι πολίτες σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει το γλωσσικό πρόβλημα, υπάρχει το πρόβλημα ότι η ανθρωπογεωγραφία δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτούς που είναι δρόντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είμαστε με τους ανθρώπους της καθημερινότητας, και όλο αυτό γυρνάει και γύρω από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, δεν παρακολουθούμε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του, πέραν αυτών όλων των πρακτικών εμποδίων στην επικοινωνία, υπάρχει και μια δυσκολία να κατανοήσει κάποιος την δομή, πώς παίρνονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναπτύσσονται γύρω από αυτό πολλοί μύθοι, και επειδή είναι περίπλοκο όλο αυτό.
0: Άρα μήπως αυτός είναι και ο λόγος που κρατάει σε απόσταση μία γενιά ανθρώπων από την Ευρώπη και τους θεσμούς της και τις αρχές της προφανώς, και τις φορτώνει όλα τα δεινά του κόσμου, δηλαδή ότι η Ευρώπη φταίει για τα πάντα. Μήπως λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των πρωτοβουλειών, των νομοθετημάτων και των αρχών των ευρωπαϊκών είναι αυτή που δημιουργεί και μία τάση σε νεότερες ηλικίες για την αξία της ίδιας της Ευρώπης?
1: Αντιθέτως, οι μετρήσεις μας δείχνουν ότι οι νεότερες γενιές είναι πολύ πιο φιλοευρωπαϊκές. Μιλάω τώρα σε ευρωπαϊκό μέσο όρο, έτσι. Δεν μιλάω για την Ελλάδα κατά ανάγκη, η οποία έχει μια ειδική, ας πούμε, ένα ειδικό προφίλ, ενδεχομένως και λόγω της κρίσης. Και ενός διάχει του αντισυστημισμού, τον οποίο παρατηρούμε στις μετρήσεις, έναντι όλων των θεσμών της συντεταγμένης κοινωνίας. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι άνετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των ευρωπαϊκών θεσμών και ιδιαίτερως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα επίπεδα αποδοχής είναι εξαιρετικά ψηλότερα από ό,τι είναι των αντιστοίχων θεσμών σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μιλάω μόνο για κυβέρνηση, μιλάω για δικαιοσύνη, μιλάω για αστυνομία, μιλάω για όλους όσοι λειτουργούν μια συγκροτημένη πολιτεία. Τώρα, η Ευρώπη κάνει τεράστιες προσπάθειες, εκμεταλλευόμενη και την τεχνολογία, και όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει κάποιος να τις αναζητήσει, και πρέπει να έχει μια στοιχειώδη, επαναλαμβάνω, προπαίδεια για να μπορεί να καταλάβει τι βλέπει. Δηλαδή, θέλω να πω, οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολλές ακόμα και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, μπορείς να τις δεις online, μπορείς να ξέρεις τι ψήφισε ο κάθε ευρωβουλευτής, και να βγάλεις τα δικά σου πολιτικά συμπεράσματα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν στον κόπο να το κάνουν αυτό. Δεν τους κατηγορώ, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας έχει την καθημερινότητά του. Προσλαμβάνουν όμως οι Έλληνες, παρά τη γενικότερη επιφύλαξή τους, προσλαμβάνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα η κοινή δράση των ευρωπαϊκών λαών μέσω της Ενωμένης Ευρώπης είναι κάτι το οποίο είναι πιο αποδοτικό, ειδικά στις σημερινές συνθήκες. Και γι' αυτό το λόγο διαπιστώνουμε, έχουμε πρόσφατες μετρήσεις, 8 Μαΐου, διαπιστώνουμε ότι μια συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ζητά να περάσουν περισσότερες αρμοδιότητες από εθνικό επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ναι, σωστά, δηλαδή, το λέτε, σωστά το λέτε. Αλλά κοιτάξτε,
1: είναι διαπιστωμένα, έτσι, δεν είναι εντυπώσεις μου.
2: Κύριε Τσισοπλίδη, γιατί έχετε την ευρύτερη εμπειρία τώρα ευρωπαϊκά και με το κοινοβούλιο το ευρωπαϊκό, λέω το εξής. Φαίνεται πράγματι σε ένα κόσμο που αλλάζει δραματικά, σε πολλές χώρες αποτυπώνεται μία προσέγγιση για μεγαλύτερη πορεία ευρωπαϊκής συντονισμένης, να το πω, πορείας, ενοποίησης και τα λοιπά. Τα γνωρίζετε. Εσείς πιστεύετε ότι η ταχύτητα στην προσπάθεια αυτή από τα όργανα τα ευρωπαϊκά και σε ένα βαθμό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η ανάλογη των απαιτήσεων?
1: Είναι πιο αργή, αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, το κόστος της δημοκρατίας. Αν βρεθείτε στην πλειοψηφία, θα είσαστε ανυπόμονος σε μια συζήτηση. Αν βρεθείτε στην μειοψηφία, θα ευγνωμονείτε ότι υπάρχουν οι δικλείδες αυτές που επιτρέπουν και σε εσάς να επιδιώξετε αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς ως εθνικό συμφέρον.
2: Καλά, έχουμε πολλά παραδείγματα σε αυτό, όχι μόνο στη δική μας χώρα. Και πρόσφατα,
1: δηλαδή,
2: έχουμε τα ζητήματα με το θέμα της ασυλίας βουλευτών εδώ ή στην Ευρωβουλή, θυμίζω.
1: Ναι, ναι. Νομίζω στην Ευρωβουλή κινούνται πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα και με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε νομικό επίπεδο.
2: Ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά από τις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες για τις αποφάσεις. Θυμίζω ότι δεν έληξε το θέμα με το σκάνδαλο τότε με τα χρήματα από Ντουμπάι κλπ. Ακόμα εκκρεμεί.
1: Αυτό εκκρεμωδικεί στα βελγικά δικαστήρια. Όσον αφορά το τι μπορούσε να κάνει.
0: Είναι εκκρεμωδική δηλαδή, καν, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες καν. Δεν είναι.
1: Εκκρεμεί νομικά.
0: Νομικά. Εντάξει, και αυτό είναι και μια ήττα του Ευρωκοινοβουλίου με την έννοια
1: ότι. Όχι, δεν είναι. Γιατί το Κοινοβούλιο το μόνο που μπορούσε να κάνει.
0: Μία αντιπρόεδρος του. Προφυλακίστηκε, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Ευρωκοινοβούλιο προφανώς και ορθώς ήρε την ασυλία, αλλά από εκεί και πέρα τόσα χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει καν απαγγελθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Εκεί δεν θα έπρεπε το Ευρωκοινοβούλιο να έχει διεκδικήσει τουλάχιστον με κάποιον τρόπο την λήξη της υπόθεσης, την αποκατάσταση, αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, ή την απαγγελία κατηγοριών και το ίδιο πολιτικών κατηγοριών. Αν όντως αναλογούν.
2: Να το συνδυάσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε και το πρόσφατο θέμα που ανέκυψε ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Σε σχέση με ταχύτητες, επιμέρους δίκαια κτλ. Άρα είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Δείτε πόσο αρνητικά σχολιάστηκε η νομοθετική πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο για την επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης. Και μάλιστα η Ευρωπαία Εισαγγελέας πήρε βήματα για να πει ότι αυτό δεν είναι σωστό και αντιστοιχίστε το με αυτό που συζητάμε για την περίπτωση της κυρίας Καϊλή.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Και άλλες περιπτώσεις.
0: Θέλουμε να
2: άρα
0: έχουμε μια μέρα
2: ζητήματα.
0: Την θα δυνατότητα τα να τα πούμε και από κοντά όταν έχετε κι εσείς τον χρόνο να μας εξηγήσετε πολλές από τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Και να πούμε ότι είστε ένας από τους πιο επιδραστικούς Ευρωπαίους εν Ελλάδη και βραβευμένος για τον ρόλο σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής θα έλεγα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του γραφείου στην Αθήνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό και πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είμαστε στο ξεκίνημα μιας ακόμα εβδομάδας προς το τέλος του Μαΐου και εμείς λοιπόν και αυτή την ημέρα θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας, μια επικαιρότητα που μας έβγαλε πάρα πολλές πληροφορίες και ειδήσεις το περασμένο Σάββατο που παρακολουθήσαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού. Λοιπόν, αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού ήταν πάρα πολύ σημαντική, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, διότι κλήθηκαν εκεί οι διευθυντές των σωμάτων ασφαλείας και οι διευθυντές υπηρεσιών που έπρεπε να πούν τη γνώμη τους και την άποψή τους για όσα συμβαίνουν στον τόπο μας και για τα θέματα αστυνόμευσης και για τα θέματα του λιμενικού και για πολλά ακόμα προβλήματα, έτσι όπως αυτά που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο που δεν τα έχουμε λύσει, ασχέτως αν κάποιοι έτσι χειροκροτούν λέγοντας ότι όλα είναι τακτοποιημένα, δεν είναι τακτοποιημένο τίποτα στη χώρα μας. Λοιπόν, πριν σας παρουσιάσω το πρώτο καλεσμένο μας, να πούμε ότι την εφορία έτσι του διευθυντή της Fraport για την ταλαιπωρία των Βρετανών τουριστών που θέλουν να περιμένουν 2,5 ώρες στον ήλιο για να πάνε σε ένα ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο να ξεκουραστούν, δεν την ασπάστηκε κανένας μέσα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού, άρα το πρόβλημα παραμένει. Άρα εμείς θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες, δεν ξέρω πώς, πετώντας θα βγάλουμε τα φτερά του Ίκαρου κι εμείς για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αυτά συμβαίνουν στην πίστα του αεροδρομίου που εκεί δεν έχει πρόσβαση κανένας δημοσιογράφος όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σοφό, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, είναι μαζί μας να κουβεντιάσουμε θέματα της επικαιρότητας που και το προηγούμενο διάστημα απασχόλησαν το συνδυασμό του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Σοφέ.
2: Καλή σας μέρα σε εσά και στους ακροατές μας.
1: Θέλω να δούμε το ταξίδι που έκανε η επικεφαλής του συνδυασμού σας στη Ζάκυνθο. Κάνατε βέβαια μια συνέντευξη τύπου, όμως ακολούθησε σειρά επισκέψεων. Γιατί δεν έφυγε την ίδια μέρα από ό,τι ξέρω η κυρία Μπαλού. Λοιπόν, έτσι λίγο να ανακεφαλαιώσουμε που πήγατε, τι είδατε και τι από αυτά που είδατε και είναι προβληματικά μπορούμε να τα θέσουμε στο περιφερειακό για να τα αντιμετωπίσουμε.
2: Ακούγοντάς σας, πριν να συνεχίσουμε στα ζητήματα του περιφερειακού, ακούγοντάς σας για το σύγκληση του Συμβούλου για τον τουρισμό, ναι, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Μαζεύονται η αστυνομία, μαζεύονται η τροχέα, μαζεύονται οι ξενοδόχοι, μαζεύονται εκείνους που αγνοούν επιδεικτικά όλα αυτά τα χρόνια είναι οι εργαζόμενοι. Αυτοί που υπηρετούν τους εργαζόμενους και τραβάνε το λούκι του χρόνο, τη σεζόν ολόκληρη, δουλεύοντας 12 ώρα, δουλεύοντας 7 ημέρο, δουλεύοντας και πολλές φορές ξενυχτώντας, είναι αυτοί που αγνοούνται από τους πάντες.
1: Ναι, δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Ζητάτε την παρουσία τους εκεί στα όργανα που συνεδριάζουν, έτσι.
2: Ούτε στα όργανα, ούτε πουθενά. Ακόμα και οι συλλογικοί σύμβασοι διεκδικούν από τους ξενοδόχους του κλάδου στη Ζάκυνθο, αρνούνται πεισματικά να υπογράψουν οι ξενοδόχοι συλλογική σύμβαση που ανακαλύπτει τα μεροκάματα των ξενοδοχείων υπαλλήλων.
1: Ναι.
2: Και τα προβλήματα τεράστια. Να σας πω ότι οι περισσότεροι τους κολλούν εκεί, δουλεύουν 6 μήνες, αλλά αντί για 180 αίσθημα τους κολλάνε 101 ίσια που να πάρουν το επίδομα ενεργείας. Να πούμε περιπτώσεις ότι δεν τους βάζουν το δώρο Χριστουγέννου, τους αναγκάζουν να το πάρουν, να το δώσουν πίσω στους εργοδότες. Να πούμε πόσα και πόσα ότι
1: είναι
2: υπογράφουν.
1: Λίγο απάνθρωπο αυτό. Λίγο απάνθρωπο είναι αυτό.
2: Λοιπόν, πόσα και πόσα προβλήματα υπάρχουν καθημερινά και δεν ασχολείται κανένας. Για να μιλήσουμε εδώ για την επιθεώρηση εργασίας, ένας υπάλληλος είναι που πρέπει να διεκπαιρεώσει τη γραφική, τη γραφειοκρατία μέσα στα γραφεία και τα λοιπά. Και αν καμία φορά έχει χρόνο και τα λοιπά μπορεί να κάνει καμία επίσκεψη. Δηλαδή οι εργαζόμενοι που στηρίζεται ο τουρισμός, που στηρίζεται η οικονομία του νησιού, είναι αυτοί που αγωνούνται επιδεικτικά από την ηγεσία του τόπου. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση.
1: Το σχόλιο πάντως εγώ που έκανα για τις ώρες που περιμένουν στον ήλιο οι τουρίστες, επειδή άνθρωποι είναι και αυτοί, έχει να κάνει και με τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο, γιατί κάποιοι δουλεύουν υπό δύσκολες συνθήκες, όταν πρέπει να διάσουν τα αεροπλάνα, τις επισκευές και αυτά.
2: Δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν πέθανε ο εργαζόμενος μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό.
2: Δεν υπάρχουν ούτε ιατρείο δεν υπάρχει μέσα στο αεροδρόμιο. Τι λέμε τώρα.
1: Έχουμε μια ταμπέλα απ' έξω που λέει ιατρείο, αλλά γιατρούς μέσα δεν έχει. Βέβαια εδώ δεν είναι γιατρός στο νοσοκομείο τώρα. Τι περιμένετε να έχει το αεροδρόμιο.
2: πάση περιπτώσει, και τα πάντα.
1: Θέλω να πω, πριν το να ολοκληρώσω εγώ και, να το, και μετά εσείς κάνετε το σχόλιο. Ότι ναι. οι εργαζόμενοι καλώς το φύγετε εσείς και αυτοί υπό δύσκολες συνθήκες δουλεύουν το καλοκαίρι, όπως χοντρικά όλοι μας, να ξέρετε. Αλλά και οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους εδώ και τους έχουμε 2,5 ώρες κάτω από τον ήλιο για τους ελέγχους, πρέπει να βρουν ένα τρόπο και δεν ξέρω με τι συμφωνία και να το λύσουν αυτό το θέμα. Γιατί έρχονται μικρά παιδιά, γέροι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να τους αποβάλουμε σε μαρτύρια για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Να πω ότι πάνω απ' όλα το κέρδος, λοιπόν. Δεν υπάρχει ανθρωπιά, δεν υπάρχει τίποτα. Το κέρδος υπάρχει. Αυτό καθορίζει τις κινήσεις των πάντων.
1: Και χειροτερεύει η κατάσταση μέρα με τη μέρα.
2: Α, μπράβο. Αφού την κατεύθυνση τη δίνουν οι κυβερνώντες, τη δίνουν οι πάντες. Με τη λογική του κέρδους κινούνται τα πάντα. Δεν υπάρχει ανθρωπιά, δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο κερδίζω, θα κάνω. Δεν κερδίζω, να κόψω το λαιμό του. Όποιος και αν είναι αυτός. Δέστε στο νοσοκομείο, δέστε την καθημερινότητα τη Ζάκηθο, σε όλους τους τομείς κριτήριο το κέρδος. Δεν υπάρχει κέρδος, δεν υπάρχει ανταπόκριση από κανένα τομέα. Ναι. Ήθελα να πω λοιπόν για το αεροδρόμιο, μια και το αναφέρατε. Καλά το δώσανε το αεροδρόμιο στη Φράπορτ, αλλά εξασφαλίσανε πρώτο πυρόσβεση. Η μισή πυροσβεστική δύναμη βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Καλύπτει τις ανάγκες του ιδιώτη.
1: Και όχι τη Ζακύνθου, τους κάνουμε και αέρα δηλαδή, ναι.
2: Δεύτερο, δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη, δεν πληρώνουν τίποτα για τα σκουπίδια. Ενώ ο κάθε κάτοικος του νησιού πληρώνει ένα κάρο δημοτικά τέλη, η Fraport, η εταιρεία αυτή που παράγει τόσα σκουπίδια, αντικειμενικό είναι, δεν πληρώνει τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
1: Τώρα δεν μπορείτε να μπείτε και μέσα, πρέπει να πληρώσετε το πάρκινγκ. Ακόμα και στους γύρω χώρους που είναι δημόσιοι, γιατί ανήκουν στο ελληνικό κράτος.
2: Μπράβο. Όσο πιο ισχυρός είναι κανείς, λοιπόν, τόσο μεγαλύτερη ασυλία έχει σε αυτό το έρμο το κράτος που λέγεται Ελλάδα.
1: Εντάξει, πάντα να σας πω όμως και οι πολιτικοί Έλληνες πρέπει να έχουν και λίγο φιλότιμο.
2: Δεν είναι θέμα φιλότιμος, είναι πολιτική αντίληψη που υλοποιούν.
1: Ναι. Και υπηρετούν. Τι λέει, ότι πρέπει να προσκυνάμε τους ξένους αυτή η πολιτική αντίληψη.
2: Ακριβώς, υπηρετούν το κέρδος. Γι' αυτό είναι ταγμένοι. Αυτή την αντίληψη έχουν και γι' αυτό δέστε πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του λαού. Πώς βγαίνουν και μιλούν στην τηλεόραση. Απαξιώνουν τα ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζει το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Υγείας. Πώς εκλεβάζει τους διαμαρτυρόμενους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Είναι μια κατάσταση που άστα να πάνε.
1: Πάντως να ξέρετε ότι γενικά ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Μιλάμε για εργαζόμενους και συνταξιούχους, το λέω επειδή είναι ο κλάδος σας, αλλά και γενικά οι εργαζόμενοι περνάνε δύσκολα και δεν μιλάμε για τους λίγους που έχουν τα πολλά, μιλάμε για τους πολλούς που έχουν τα λίγα. Ο κόσμος περνάει δύσκολα και κάποιος πρέπει να ασχοληθεί από τους πολιτικούς με αυτά τα θέματα, έτσι.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που ασχολείται. Υπάρχουν και κόμματα που ασχολούνται. Υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που ασχολείται.
1: Δεν προβάλλεται
2: γιατί τα μέσα ενημέρωσης τα κατέχουν ισχυροί. Παραδείγματος χάρη τα μεγάλα κανάλια τα κατέχουν αυτοί που κατέχουν τον πλούτο της χώρας, που κατέχουν τις τράπεζες, που κατέχουν τα δηληστήρια, που κατέχουν τόσα και τόσα. Αυτοί οι ίδιοι κατέχουν και τα μέσα ενημέρωση. Και όποιος δεν του ικανοποιεί την πολιτική τους, περιορίζεται σε εμφανίσεις τους στο ελάχιστο. Έχετε δει να σχολιάζουν τους αγώνες. Παλιότερα βλέπαμε καμιά φορά στην τηλεόραση. Φωνάζανε και κάνα στη Δικαλιστή να πει για τα προβλήματα. Βλέπετε καμία φορά τώρα να φωνάξουν στη Δικαλιστή να πει για τα προβλήματα, για τις απεργίες που πραγματοποιούνται, για τους αγώνες που γίνονται. Τόσοι και τόσοι αγώνες πραγματοποιούνται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Το μόνο σημείο που δεν βρίσκουν βήμα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί δεν συμφέρει, γιατί θέλουν το λαό υποταγμένο. Υπάρχει αντίδραση του ελληνικού λαού. Δεν είναι στο.
1: Είναι μικρή, πρέπει να δυναμώσει.
2: Βεβαίως πρέπει να δυναμώσει. Βεβαίως και έχουν και ευθύνη τα πολλά κόμματα, δεν λέω για την κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι ταγμένη, αλλά και πάλι και οι άλλοι που θέλουν να παίξουν αντιπολίτευση έχουν ευθύνη και αυτοί, γιατί παίζουν στο βιολί και στο μοτίβο της κυβέρνησης. Αντί να στηρίξουν τις διακριτικές του λαού και των εργαζομένων, παίζουν στο μοτίβο το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, που έχουμε πολλά κόμματα, καλό πάντως είναι. Ψάχνουμε
2: τη σκανδαλολογία, ψάχνουμε εκείνο. Εντάξει, τα σκανδαλολογία, τα καταγγείλουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ψωμιτηρή από το πρωί μέχρι το βράδυ η σκανδαλολογία.
1: Το μυαλό μας. Πού πάει στο ΟΠΕΚΕΠΕ, πάει το μυαλό σας και το λέτε αυτό τώρα για τα σκάνδαλα.
2: Καθημερινά το οτιδήποτε σκάνδαλο και να πεις και το Πρέτατο και το ΟΠΕΚΕΠΕ και τούτο και τ' άλλο, αλλά δεν μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δίκιο έχετε, αλλά πρέπει και οι θεσμοί να κάνουν τη δουλειά τους. Δικαιοσύνη, όπως και να λέγεται.
2: Τώρα. Τι οι θεσμοί, αφού οι θεσμοί διορίζονται από το κράτος.
1: Να σας πω, εγώ θέλω τη δικαιοσύνη να λειτουργεί σαν ένας ανεξάρτητος θεσμός και το λέω γιατί, ας πούμε, για ένα μικρό θέμα μπορεί η δικαιοσύνη να τρέξει μέσα σε δευτερόλεπτα επειδή έτσι επιβάλλουν οι συνθήκες να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και με την υπόθεση, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, με τα Τέμπη τώρα λέμε ή άλλες υποθέσεις μεγάλες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να περνάνε χρόνια ολόκληρα και να μην αποδίδεται δικαιοσύνη.
2: Η δικαιοσύνη, με μια κουβέντα, το πω, είναι πυλώνας του αστικού κράτους. Υπηρετεί τη γραμμή, την κεντρική γραμμή. Αυτό κάνει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό διορίζεται κιόλας η ηγεσία της από την κυβέρνηση, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αν η δικαιοσύνη θα τη βρει ο λαός με τους αγώνες του. Δεν πρόκειται
1: όμως...
2: με διορισμένους υπάλληλους, δεν πρόκειται να βρει δικαιοσύνη.
1: Προηγουμένως που μίλησα και για φιλότιμο, δεν έβαλα τη λέξη τυχαία. Ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται την επιστήμη που σπούδασε, το πτυχίο που πήρε, τη δουλειά που κάνει.
2: Την ιστορία, την ιστορία, αν κοιτάξετε, λίγοι είναι αυτοί, μετρημένοι στα δάκτυλα που υπηρετούν.
1: Δεν είναι γεμάτοι εφιάλτες όμως, είχε και Λεωνίδες η ιστορία.
2: Την υπηρέτησαν λίγοι. Ο Τερτσέτης την υπηρέτησε. Ο Σαρδετάκης την υπηρέτησε, ορισμένοι τέτοιοι. Ο Δελαπόρτας, 5-6 ονόματα θυμόμαστε στην ιστορία δικαστικών που υπηρετήσαν τη δικαιοσύνη. Όλοι οι άλλοι είναι, υπηρετούν το σύστημα. Υπηρετούν τη γραμμή, την κεντρική που υπηρετεί κάθε κυβέρνηση.
1: Και καλά το θυμηθήκατε τον Τερτσέτη, τον αείμνηστο, τον Ζακυνθινό τώρα, γιατί προέκυψε θέμα πάλι με κάτι πρωτομές του οπλαρχηγού της Επανάστασης, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κάθε τρεις και λίγο στην Ελλάδα, αυτοί που μας απελευθέρωσαν μας ενοχλούν. Εκείνοι που μας υποδούλωσαν όμως τους σκύβουμε το κεφάλι.
2: Έτσι,
1: λοιπόν,
2: μπράβο.
1: Για να πάμε να δούμε πού πήγατε. Θα πάμε τώρα στο περιφερειακό, γιατί εγώ ήξερα, κύριε Παναγιώτη, ότι πρόκειται να γίνει ένα περιφερειακό στη Ζάκυνθο αυτό το διάστημα.
2: Ναι, δεν έγινε γιατί... πρέπει να γίνουν διμερεσίες και πρέπει να γίνει στην έδρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι σκόπιμα, έγινε για υπηρεσιακούς λόγους. Τώρα πότε θα γίνει το επόμενο δεν ξέρω.
1: Δεν θα γίνει εδώ μάλλον το επόμενο.
2: Δεν θα γίνει τώρα. Μπορεί να γίνει και αποκλείεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο, Αύγουστο.
1: Δεν βρίσκουν, λέει, δωμάτια.
2: Βέβαια.
1: Η Ζάκυνθο πάντως είναι γεμάτη. Από το βορρά μέχρι τον νότο είναι γεμάτη. Κλίνες τουριστικές.
2: Να σας πω κάτι. Ότι και στη Λευκάδα που έγινε και στην Κέρκυρα και στη Κεφαλονιά που έγινε, δεν ασχολήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην ημερεσία διάταξη, δεν είχε τα προβλήματα ούτε της Λευκάδας ούτε της Κεφαλονιάς. Και εκεί παρέστησαν στην Λευκάδα, στην Κεφαλονιά, παρέστησαν οι μαζικοί φορείς του νησιού και ανάγκασαν το Περιφερειακό Συμβούλιο να κουβεντιάσει.
1: Να γίνει σε όλα τα νησιά αυτό.
2: Να βάλει το θέμα που είναι τα παιδιά μες στα κοντέινερ μετά από 15 χρόνια. Είναι με στα κοντέρι, να βάλει τα προβλήματα που έχουν τα άλογα στον ένο παρατημένα και κάνουν καταστροφές, να βάλει στο οι εργαζόμενοι και ο λαός εκεί πέρα για τις κακοτεχνίες που υπάρχουν στους δρόμους και τα θανατηφόρα ατυχήματα. Ήρθαν δηλαδή οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς και βάλανε τα προβλήματα.
1: Ναι.
2: Μην περιμένει λοιπόν ότι ο Ζακυνθινός λαός ότι
1: να
2: θα έρθουν...
1: Να μπουν και οι Ζακυνθινοί λοιπόν μπροστά αν
2: ακούσουν, αν μάθουν οι Ζακυνθινοί ότι θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ας έρθουν οι φορείς τους να διεκδικήσουν, ναι, να βάλουν, να πατήσουν, να κουβεντιάσουν για τα δικά
1: και όχι μόνο οι εκπρόσωποι των φορέων, να ξέρετε ότι τα πολιτικά πρόσωπα που ασκούν εξουσία, εκείνο στο οποίο τρέμουν είναι η οργή του λαού. Φανταστείτε
2: ακριβώς
1: λοιπόν για το οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και όχι για ψιλοπίδουμα, να υπάρχει μια μαζική συγκέντρωση των κατοίκων της Κεφαλονιάς, Λευκάδας, της Κέρκυρας, έτσι και να διεκδικεί πράγματα που πρέπει να τα κάνει το κράτος.
2: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο δρόμος της οργανωμένης δράσης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Πού αλλού
2: έχει αποδείξει ζωή. Ναι. Έχει αποδείξει ζωή ότι κανένας που...
1: Και η προσωπική μας ζωή το έχει αποδείξει, η προσωπική του καθενός μας, τον διεκδικεί, δεν γίνεται τίποτα.
2: Και η προσωπική της συνολικότερη ζωή της...
1: Να μου πείτε πού πήγατε με την κυρία επικεφαλής του συνδυασμού.
2: Λοιπόν, πήγαμε στην πυροσβεστική υπηρεσία, λόγω του καιρού κιόλας, επίκαιρο το ζήτημα της πυρόσβεσης. Πήγαμε να επισκεφτήκαμε, μιλήσαμε εκεί με τους εργαζόμενους και διαπιστώσαμε. Και εμείς έχουμε διαπιστώσει από την επαφή που έχουμε με τον κόσμο, αλλά και από τα παιδιά τα ίδια που δουλεύουν στην πυροσβεστική, ότι παρότι έγινε καταστροφή πέρυσι, 25.000 τρόματα κάηκαν,
1: ναι,
2: και διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις.
1: Λιθακιά.
2: Δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα.
1: Το αυτό. Τίποτα, τι εννοούμε, αποζημιώσεις να δοθούν.
2: Υπογραμμίζω.
1: Δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις, θέλετε.
2: Πέρυσι διαπιστώθηκε. Διαπιστώθηκε πέρυσι λοιπόν ότι δεν υπήρχε επαρκής νερό κοντά στην νηστεία της φωτιάς.
1: Ναι.
2: Ακόμα και τα παιδιά που ήταν στα 2 χιλιόμετρα παραπάνω και φυλάγανε την ΕΜΟΔΕ, όπως τη λένε την ομάδα αυτή,
1: ναι,
2: δεν είχαν πυροσβεστικό γεμάτο νερό να παραλύσουν τη φωτιά.
1: Ναι.
2: Που αν είχαν νερό θα τις δίνανε την πρώτη στιγμή που άναψε.
1: Και αφού το ξέρουμε τόσα χρόνια, γιατί δεν οργανωνόμαστε. Να γεμίσουμε με δεξαμενές μεγάλες εκεί τα σημεία που ξέρουμε, γιατί στο κάθε φορά στα ίδια σημεία μπαίνει φωτιά.
2: 50, πάνω από 50 δεξαμενές τα ορεινά, 10 σε κάθε χωριό, 5 ανάλογα την έκταση του κάθε χωριού, πάνω από 50 δεξαμενές τα ορεινά και τις έχουν εγκαταλείψει και δεν έχουν σταγόνα νερό.
1: Το βάλατε και στο περιφερειακό αυτό το θέμα, αλλά θέλω να ρωτήσω, μιλάτε για ομβροδεξαμενές εσείς, αυτές που είναι μέσα στη γη, έτσι?
2: Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα, τσάμπα, με 50.000 παλιά το 21. Κάνανε μια μελέτη, καταγράψανε και κάνανε μια μελέτη ότι με 35.000 επισκευάζονται αυτές τις δεξαμενές και γεμίζουν νερό και είναι έτοιμες ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Και είναι για την πυρόσβεση ή και για τις ανάγκες των κατοίκων?
2: Για οτιδήποτε θέλεις. Για την πυρόσβεση θέλεις, για μια ανάγκη του χωριού, για να κοπεί το νερό, για οτιδήποτε θέλεις, είναι το νερό έτοιμο εκεί.
1: Ναι.
2: Αγνούν. Επιδεικτικά.
1: Είναι σε ποια χωριά, σε όλα τα ορεινά είναι διάσπαρτες?
2: Σε όλα, και στα 13 ορεινά χωριά φτιάχτηκαν από τη δεκαετία του 60 με αγροτικά προγράμματα, γιατί ξέρετε, η ζάκρυα στα ορεινά δεν έχει νερό.
1: Πώς το ξέρουμε? Εμείς το αναδεικνύουμε κάθε χρόνο. Εγώ θυμάμαι ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, 30 μέρες ο Άγιος Λέοντας χωρίς νερό, που το είχε πάρει η επικεφαλής του συνδυασμού σας σε ένα περιφερειακό πριν από 2-3 χρόνια που είχε γίνει στη Ζάκυνθο, και το έδειχνε για να δείξει την κατάσταση που επικρατεί.
2: Να σας πω τότε τι έγινε, γιατί αναδείχθηκε, γιατί μαζέψαν 350 υπογραφές οι αηλιώτες και τις κοινοποίησαν στους
1: πάντες. Και αυτό, βεβαίως, βεβαίως.
2: Είναι ένα παράδειγμα, δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα το τι αποτέλεσμα φέρνει η κοινοποίηση του κόσμου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ θέλω να προσθέσω ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος το μαθαίνει δια των μέσων ενημέρωσης. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγινε, γιατί αποτύπωνε, αν θέλετε, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μια πραγματικότητα που πρέπει να την γνωρίζουν όλοι.
2: Λοιπόν, είναι ένα παράδειγμα αυτό που σας λέω με το νερό. Δεύτερο, είναι οι αντιπυρικές ζώνες. Δεν υπάρχει. Ούτε ένα κλαρί δεν έχει κοπεί από πέρυσι. Έχουν φουντώσει εκείνα που κάηκαν πριν 15 χρόνια.
1: Και
2: έχουν...
1: με τόσες βροχές, λογικό να φουντώσουν.
2: Έχει γίνει τεράστια ανάπτυξη στις βλάστες στην νεορεινή ζώνη. Δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό, δηλαδή, δεν έχει γίνει. Δεν έχουν διανοιχτεί αγροτικοί δρόμοι. Κουβεντιάζομαι με τα παιδιά και λένε τη πυροσβεστική, πού να πάει το πυροσβεστικό όχημα γεμάτο νερό που θα του πάρει? Υπάρχει κίνδυνο που έχουν νεροφαγώματα οι δρόμοι στα λαγκάδια και πολλά εκεί. Υπάρχει κίνδυνο να σκοτωθούμε. Ούτε αυτούς τους δρόμους δεν ανοίγουν, τους αγροτικούς δρόμους, τους δασικούς δρόμους, καμιά παρέβαση, ούτε ένα φράγκο. Μα είναι δυνατόν με 80.000 ευρώ την πολιτική προστασία στη Ζάκη, με 80.000 ευρώ θα κάνουν πολιτική προστασία?
1: Ούτε για ένα χωριό δεν φτάνει, ναι.
2: Ούτε για πλάκα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους. Δεν ξέρω, γιατί λέει ζητάμε πολλά λεφτά. Να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε τα προβλήματά μας στην Ελλάδα. Δεν γίνεται κάθε φορά που λέμε ότι διεκδικούμε κάτι.
2: Όπου θέλουν να δίνουν. Εγώ διάβαζα προχθές στη Διάβια ένα μεγάλο ξενοδοχείο πήρε για επισκευή. Για επισκευή. 850.000 ευρώ. Εδώ στη Ζάκυνθο. Για επισκευή. Ανανέωση του εξοπλισμού του.
1: Άρα λεφτά υπάρχουν, να κατανέμονται σωστά το θέμα είναι.
2: Τα δίνουν εκεί που γουστάρουν, μοιράζονται μεταξύ τους, ο κολλητός του κολλητού.
1: Εντάξει, όποιος έχει το πεπόνι λέει, αυτό και το μαχαίρι και κόβει.
2: Εξουσία, έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι και τους πυροδιάρους
1: τους 20. Δυστυχώς.
2: Και λίγο στο κορμάκι που είναι από κάτω.
1: Λοιπόν, είπαμε για την πυροσβεστική, είπαμε για τους δρόμους δασοπυρόσβεσης, πού αλλού πήγατε?
2: Πήγαμε στο νοσοκομείο.
1: Το πιο μεγάλο μας πρόβλημα,
2: Είναι γνωστή η κατάσταση. Βέβαια, μην τολμήσει να μιλήσει κανένας. Βγαίνει ο βουλευτής και τον κατακεραυνώνει. Έχει, λέει, 350 εργαζόμενους. Ρε, χρυσέ μου άνθρωπε, έχει
1: 350 εργαζόμενους. Γιατρούς εμείς θέλουμε.
2: Μόνιμους γιατρούς, λέει ο κανονισμός, πρέπει να είναι 65. Και ξέρετε πώς είναι. 24. Είναι δυνατόν, λοιπόν, με μόνιμους. Στην παθολογική είναι ένας γιατρός ο Κούτσης. Να τον αναφέρω και ονομαστικά τον άνθρωπο.
1: Το λέμε ονομαστικά γιατί τον άνθρωπο δεν θα τον αφήσουν, θα σκάσει εκεί μέσα.
2: Να τον ετοιμήσουμε κιόλας με αυτό που λέω, θέλω να τον ετοιμήσω την αφορά στο πρόσωπό του. Γιατί πραγματικά δίνει μάχη αυτός ο άνθρωπος για τον κάθε σακηθινό που πάει στο νοσοκομείο. Είναι ένας άνθρωπος έχει μείνει μόνιμος εκεί μέσα. Έρχονται κάποιοι επικουρικοί γιατροί, κάθονται μετά. Να κάνουν. Πάμε στην παιδιατρική.
1: Ναι, αλλά το κράτος είναι εδώ για να λύνει προβλήματα, όχι για να μας αφήνει να πεθαίνουμε.
2: Πάμε στην παιδιατρική. Στην παιδιατρική επίσης έχει μείνει μία γιατρός, η οποία είναι αναγκασμένη να κάνει εφημερία, λέω δύο παραδείγματα, κάνει εφημερία όλο το μήνα. Μα είναι δυνατόν
1: να... Ούτε αυτό γίνεται.
2: Δεν υπάρχουν ανθρώπινες ανάγκες.

0: να δείτε μια ερημιά και ταυτόχρονα να σας πάω στα διαγνωστικά κέντρα τα ιδιωτικά. Να δείτε τις ουρές που είναι στα διαγνωστικά κέντρα και στα ιδιωτικά ιατρία.
1: Ναι.
0: 10-20 άνθρωποι σε κάθε γιατρείο. Γιατί? Γιατί τους διώξανε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μεταφέρανε το κόστος υγείας στις τσέπες μας να το πληρώνουμε εμείς.
1: Και των φαρμάκων το κόστος.
0: Και βεβαίως το φαρμάκο το κόστος και το πρώτα απ' όλα το κόστος της, της ιατρικής περίθαλψης. Καταλαβαίνετε ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τα κάνουν τυχαία αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, που κανονικά έπρεπε να κλείσουν όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία, όλα τα ιδιωτικά σχολεία και να
0: και
1: έχουμε μια σωστή
0: τώρα
1: παροχή υπηρεσιών από το κράτος στον Έλληνα πολίτη.
0: Στο διαγνωστικό κέντρο πήγα μια φορά και έκανα κάποιες αιματολογικές εξετάσεις και πλήρωσε ο ΕΟΠΗ 100, αν θυμάμαι καλά, 100 ευρώ και 15, εγώ 115. Πλήρωσε στον ιδιώτη. Πλήρωσε στον ιδιώτη 115 ευρώ μια εξέταση.
1: Που θα μπορούσε να την κάνει το κρατικό νοσοκομείο.
0: Βεβαίως, με δύο ανθρώπους εκεί πέρα μόνιμους να κάνουν την ανάλυση αίματος, αλλά τι πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να μην έχει ευθύνη. Το κράτος να έχει ευθύνη για τους χωροφύλακες, να έχει για τους παπάδες, να έχει για το στρατό και τη δικαιοσύνη. Οι υπόλοιποι θα τα πάρουν οι ιδιώτες να τα εκμεταλλεύονται και να ληστεύουν και το κράτος. Και κοιτάξτε τώρα, είμαστε σε μια φάση που επειδή η χώρα μας έχει διαλυθεί ο παραγωγικός ιστός, τι κάνουμε. Πουλάνε τις ανθρώπινες ανάγκες. Δηλαδή το νερό προγραμματίζουν να το πουλήσουν. Τα σκουπίδια ήδη έχουν βάλει ιδιώτες σε Ζάκηθο. Τι άλλο θέλετε, το ρεύμα το δώσανε σε ιδιώτες. Τα λιμάνια τα δώσανε σε ιδιώτες.
1: Να μου πείτε, θέλω με τα αγροτικά ιατρία. Τι γίνεται με τα αγροτικά ιατρία, έχουν πάρει όλους τους γιατρούς από εκεί για να κλείσουμε το κεφάλαιο
0: 14 νοσοκομείο. 14 γιατροί, ναι, να συνεχίσουμε τώρα.
1: Να κλείσουμε το νοσοκομείο γι' αυτό.
0: Ναι, να. Με 14 αγροτικοί γιατροί είναι στη Ζάκηθο.
1: Και πού είναι στα αγροτικά ιατρία όμως.
0: Υποτίθεται να καλύψουν τα αγροτικά ιατρία. Ξέρετε ότι είναι στα επίγοντα σε καθημερινή βάση και πάνε μια φορά τη βδομάδα ή δύο φορές τη βδομάδα στα αγροτικά ιατρία να γράψουν κανένα φάρμακο. Μια τυπική σημαίνει. Και πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τον πρόεδρο να ενημερώσουν. Ξέρετε, θα έρθουμε την τάδε μέρα. Δηλαδή, ξεφτύλα διαδικασία. Για φτύσιμο τους Ζακηθινούς.
1: Και γενικά τους ανθρώπους δεν μπορεί να τους έχουν.
0: Και τι τους κάνουν και από πάνω. Παίρνανε και ένα επίδομα τα παιδιά αυτά. Οι αγροτικοί γιατί παίρνουν ένα επίδομα 400 ευρώ. Επειδή η επίδομα στέγασης, επειδή το νησί μας είναι καταλήμματα τουριστικά και δεν τα δίνει ο κόσμος εύκολα για ενοικίαση. Και για να βρει θέλει 8 κατασάρικα. Ο μισθός του είναι άλογος. Και αναγκάστηκε η περιφέρεια και τους έδινε 4 χασά. Το κόψανε και αυτό η περιφέρεια πρόσφατα, την πρώτη του χρόνου.
1: Ναι. Λοιπόν, τι είναι να μπει για τη Ζάκυνθος,
0: στη συνέχεια πήγαμε και στο βιολογικό καθαρισμό.
1: Ναι.
0: Εκεί κι αν είναι σκάνδαλο. Καλά, εγώ μιλάω τώρα σαν να μιλάω, δεν δίνω συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Μιλάω ανθρώπινα και καθημερινά.
1: Εντάξει, συνέντευξη είναι αυτή.
0: Λοιπόν,
1: ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν, τι έγινε πριν 2 χρόνια. Βρώμησε Ζάκηθο γιατί υπεχείλησε ο βιολογικός καθαρισμός.
1: Ναι.
0: Φωνές και πράγματα ότι θα κάνουν και θα δείξουν. Έχουν περάσει 2 χρόνια λοιπόν και πήγαμε εκεί πέρα και οι φουκαράδες εκεί πέρα, 2-3 άνθρωποι έχουν μείνει. Τραβάνε τα μαλλιά τους, δεν θα γίνουν. Ένας έπεσε κάποια στιγμή, δεν μπορούν να φύγουν κιόλας γιατί είναι και μόνοι τους και δεν μπορούν, αν συμβεί κάτι και πτήσει η αντιλία θα υπερχειλήσει. Ήταν λοιπόν, έπεσε και χτύπησε τα πλευρά του και ήταν αναγκασμένος να είναι μέσα με αναρωτική άδεια να είναι μέσα στον βιολογικό καθαρισμό για να έχει το νου του. Τέτοια απαξίωση, τι να πω. Το μόνο που κάνανε είναι πήραν ένα κουτί μπογιά και βάψαν τα παιδιά τα ίδια το γύρω-γύρω το χώρο εκεί πέρα που... Δηλαδή τώρα ο βιολογικός καθαρισμός φτιαγμένος πριν πόσα χρόνια για να καλύψει 10.000 τόνους απόβλητα της Ζακύθου, τα αστικά απόβλητα, και τώρα που έχει γίνει πενταπλάσια που φτάνουν 30 και 40.000 στον ίδιο χώρο. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Και να μην κάνουν και να παίρνουν κανένα μέτρο. Όλο θα. Το πρόβλημά τους είναι να βρεθεί ο κατάλληλος επενδυτής, να κάνει επένδυση. Καταλάβατε. Ούτε και γι' αυτό, ούτε για να σταματήσουμε την βρώμα και μετά λέμε για τη λεπτοσπύρωση. Να από πού έρχεται η λεπτοσπύρωση. Όταν βγαίνουν οι βρώμες, ας πούμε, στους δρόμους και τα ποντίκια αναπτύσσονται και μεταφέρουν, ας πούμε, τις βρώμες στα σπίτια των ανθρώπων και στα χωράφια εκεί παντού. Τι να πω, μια
1: να μου πείτε τι από αυτά τα θέματα, όλα όσα είδατε μαζί, πιστεύετε ότι πρέπει να τα βάλετε σε κάποιο από τα

0: επόμενα περιφερειακά.
1: Μα μην τα βάζουμε, τα έχουμε βάλει και τα θα ξαναβάλουμε. Όλα αυτά τα έχουμε βάλει κατ' επανάληψη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι, να σας περιγράψω τη διαδικασία του Περιφερειακού Συμβούλου. Όταν βάζουμε τα προβλήματα, η πρώτη κουβέντα που ακούς, μα αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι του Δήμου. Μα είναι σοβαρή.
0: Εντάξει, ας είναι του Δήμου, να το κουβεντιάσουμε σαν σοβαρή. Πρόβλημα.
1: Μα πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, στο Δήμο είναι, να τα πω, να πάω και πολιτικά το ζήτημα, καθαρά πολιτικά. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι δήμαρχος και τα λοιπά, εκλεγμένη στη διοίκηση του Δήμου, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, αλλά όποιος και να είναι οφείλει να λύσει τα προβλήματα του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, μα μην κάνουμε τώρα από τον Πόντιο Πιλάτο ότι δεν ξέρουμε
0: το
1: τίποτα.
0: Τον Πόντιο Πιλάτο δεν μ' αρέσει στη ζωή μου να τον κάνω, το θεωρώ ανήθικο και άνανδρο να σας πω. Αλλά όσοι εκλέγονται από το λαό εκλέγονται και δεν πάνε εκεί, πάνε εκεί για να λύνουν προβλήματα του κόσμου.
1: Και αφού δεν έχουν διάθεση, λοιπόν, είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι στο Δήμο. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Συμφωνώ, είναι στελέχη. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχολούνται με τα θέματα του κόσμου,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι. Ακούστε, είναι και στην περιφέρεια, από το ίδιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι που είναι από το ίδιο κόμμα και από τον ίδιο χώρο, τον ιδεολογικό και πολιτικό, δεν μπορούν να συνεννοηθούν για πράγματα συντάξεις να τα κάνουν. Πάρει λένε, ας πούμε, ότι
0: επιβάλλεται να συνεννοηθούν. Και αυτό επιβάλλεται να συνεννοηθούν, αλλά και σε αντίθετα κόμματα να ήταν θεσμικά επιβάλλεται να συνεννοηθούν.
1: Ξέρετε γιατί θέλω να το βάζω έτσι στο ζήτημα. Το βάζω έτσι για να δείξουν την άρνησή τους να υλοποιήσουν τα προβλήματα. Βρίσκουν αφορμές.
0: Ναι.
1: Βρίσκουν δηλαδή κάτι ψευτοεπιχειρήματα για να μην υλοποιήσουν τα προβλήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα που κουβεντιάζουμε και υπάρχουν, τα έχουμε θέσει κατ' επανάληψη. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μέσα στο Λαγανά που μαζεύεται τόσες χιλιάδες κόσμο όλο το καλοκαίρι, υπάρχει ένα λιμανάκι που λέγεται Άγιος Σώστης. Εκεί μέρα γίνεται χαμός, πάνω από 2.000 άτομα. Εκεί φεύγουν τα ημερόπλια, εκεί πηγαίνουν τα σκάφη τα ιδιωτικά, εκεί πηγαίνουν μέχρι και sea track για τους αναπήρους που είναι βάλει τώρα. Βάλαμε θέμα, ρε παιδιά, τι θα γίνει εκεί πέρα. Αν συμβεί το παραμικρό θα υπάρχουν, θα χαθούν ανθρώπινες ζωές. Κάντε κάτι. Τι μας απάντησαν, ξέρετε, ότι ψάξαμε τα χαρτιά μας και είδαμε ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
0: Είναι παράνομα κατασκευασμένο πάντως, να ξέρετε, αυτό το λιμάνι.
1: Ό,τι και να είναι.
0: Ναι, καλά, δεν σημαίνει αυτό ότι το αφήνουμε στην τύχη του, αλλά είναι μία από τις παρανομίες της Βαρβάτες αυτή.
1: Υπάρχουν λοιπόν εδώ πέρα οι θεσμοί, υπάρχουν για να παρεβαίνουν και να λύνουν προβλήματα. Δεν είναι να λέμε, α, είναι παράνομο. Και επειδή δεν είναι δική μου ευθύνη, άστο να καίγεται.
0: Όχι, δεν το πάει επειδή δεν είναι ευθύνη. Προφανώς οι ίδιοι έχουν την ευθύνη για την παράνομη κατασκευή. Γιατί μην μου πείτε ότι οι αρχές δεν γνώριζαν ότι κατασκευάζεται όταν έγινε. Απλά το λέω γιατί πάμε η παρανομία πάνω στην παρανομία.
1: Ξεκίνησε πριν 50 χρόνια που πήγαμε εκεί 55 ανθρώποι φουκαράδες και έδωναν τα καΐκια τους.
0: 40 περίπου, ναι, εκεί.
1: 50 χρόνια, ναι, πήγαιναν να γίνουν τα καΐκια τους οι λιθακιώτες και οι ντόπιοι εκεί χάμου. Σιγά σιγά τώρα την αναζητήσουμε ευθύνες γιατί δεν ήταν τα καράβια τους εκεί, τα καΐκια τους.
0: Όχι, αλλά κάνουν τη μία παρανομία πάνω στην άλλη.
1: Σήμερα τι κάνουν, σήμερα που πάνε εκεί πέρα που μαζεύουν τον κόσμο.
0: Χρειάζεται αστυνόμευση, ξέρετε, συνεχής.
1: Και αστυνόμευση χρειάζεται και επιρρόβεση.
0: Και δρόμοι χρειάζονται, και δρόμοι εκεί δεν υπάρχουν
1: και
0: δρόμοι.
1: Υπάρχει
0: ένα στενός δρόμος από τον οποίο κατεβαίνουν όλα τα πούλμαν, τα λεωφορεία. Χρειάζεται και, λοιπόν, και διαπλάτηση και άλλος δρόμος εκεί.
1: Να σας πω, τι άλλο να σας πω.
0: Να μου πείτε, πήγατε κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σημείο?
1: Ναι, πήγαμε στα βουνά. Ανεβήκαμε, ναι. Κάναμε σύσκεψη στον Άγιο Λέοντα.
0: Ναι.
1: Έχω επιστροφή ήχου, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Επιστροφή ήχου να το δει ο τεχνικός μας. Ο κύριος Στραβόλεμε, το θέμα της επιστροφής ήχου, λίγο να θυμίσουμε. Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Σύσκεψη λοιπόν στα βουνά που τέθηκαν και από τη μεριά των κατοίκων τις ελλείψεις που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και πρώτα απ' όλα της πυρκαγιάς, γιατί κάθε χρόνο και οι περιουσίες εδώ πέρα στα ορεινά. Δεύτερο, το πρόβλημα του νερού δεν είναι μόνο αυτό που έχει να κάνει με την πυρόσβεση, έχει να κάνει και με την υδροδότηση των ορεινών χωριών. Είναι ένα έργο σε εξέλιξη στην Άγια Μαρίνα από το...
0: Χρόνια.
1: Από το 17.
0: Χρόνια.
1: Και δεν ασχολείται κανένας. Παρατημένο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά για τα αγροτικά ιατρία. Για τη συγκοινωνία. Η συγκοινωνία, ξέρετε, το χειμώνα που πάνε τα παιδιά σχολείο, πάει και κανένας συνταξιούχος που δεν έχει αυτοκίνητο μαζί με τα παιδιά. Παράνομα βέβαια.
0: Δεν αλλά, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
1: Μπράβο. Το καλοκαίρι
0: δεν έχει συγκοινωνία.
1: Εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα, πώς λοιπόν, να το πει κανείς.
0: Νομίζω τα βάλαμε τα περισσότερα θέματα. Μη μάλλον πολλά από τα θέματα, γιατί είναι ατελείωτα τα προβλήματα της Ζακύνθου. Περιμένουμε το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να δούμε μέχρι τότε τι θέματα θα υπάρχουν και έκτακτα για να ενημερώσουμε. Και εγώ θέλω να πω κλείνοντας, κύριε Παναγιώτη, ότι υπάρχει το θέμα αυτό με τη λεπτοσπήρωση, το οποίο δεν το αφήνουμε στη γωνία, διότι με τις 30.000 ευρώ που διατέθηκαν δεν καλύπτεται ούτε η μία μητούλα της Ζακύνθου, η μύτη πόντα του νησιού από την κάτω ή την πάνω μεριά. Και περιμένουμε και τη δέσμευση του Περιφερειάρχη να υλοποιηθεί ότι θα διαθέσει κονδύλια για πλήρες πρόγραμμα μειοκτονίας όλο το χρόνο στη Ζακύνθου. Αυτά.
1: Εμείς παλεύουμε γι' αυτό. Το έχουμε θέσει και το παλεύουμε και απαιτούμε την καταπολέμηση, την εφαρμογή των προγραμμάτων για τη μειοκτονία, αλλά και για τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργούν.
0: Και να μην περιμένουμε να πεθάνουν άνθρωποι και μετά να ασχοληθούμε με τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το κράτος, ανεξαρτήτως κόμματος, τι ψηφίζει ο καθένας και τι χρώμα έχει.
1: Αυτό το απευθύνουμε στην περιφέρεια, στους διοικούντες.
0: Εκεί το απευθύνουμε, βέβαια.
1: Πραγματικά να υλοποιήσουν προγράμματα μειοκτονίας.
0: Αυτά πρέπει να γίνονται όλο τον χρόνο.
1: Να πάρουν μέτρα.
0: Η δημόσια υγεία δεν είναι διαπραγματεύσιμη και όχι να πεθάνουμε πριν από χολέρα και μετά να σκεφτούμε τις ευθύνες μας. Και το λέω γιατί αυτή η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια 38 αφού πέθανε ένας συμπολίτης μας. Στη θέση του θα μπορούσα να ήμουν εγώ, θα μπορούσα να ήταν οποιοδήποτε. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα τον 21ο αιώνα και πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Να κλείσω με αυτό, το έχω πει κατά επανάληψη. Ναι. Στη σύσκεψη που έγινε με τον ΕΟΔΗ που ήρθαν εδώ πέρα αντιπροσωπεία και μας ενημέρωσαν, οι ίδιοι ανέφεραν ότι από το 2004. Είναι διαπιστωμένα τα προβλήματα στη Ζάκυνθο με τη λεπτοσπήρωση.
0: Ναι, και τα κοιτάμε.
1: Ρωτάμε, τι κάνατε λοιπόν από τότε, τι ξεχωριστό κάνατε στη Ζάκυνθο ώστε να σταματήσει αυτό το πρόβλημα? Βεβαίως δεν κάνατε τίποτα.
0: Είναι γνωστό αυτό ότι δεν κάνανε τίποτα. Αλλά το θέμα είναι να μην πεθάνουν κι άλλοι για να ασχοληθούμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το επόμενο περιφερειακό και τα θέματα της Ζακύνθου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έγινε, γεια σας. Ο κ. Παναγιώτης Σοφός, περιφερειακός σύμβουλος, μας μίλησε για μια σειρά από θέματα της Ζακύνθου, τα οποία κατά καιρούς μπαίνουν βέβαια στις συνεδριάσεις του περιφερειακού, αλλά ζητούμενο είναι να τα αντιμετωπίσουμε και να τα λύσουμε.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

φάση είναι φάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Ζωής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την παρουσίαση των θεμάτων της ημέρας, είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι 10 λεπτά η ώρα, είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη και πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να αλλάξουμε και πολιτική κατεύθυνση, κομματική κατεύθυνση, χρώμα. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον βουλευτή Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και του δίνουμε το λόγο να μιλήσουμε για μια σειρά από θέματα που νομίζουμε ότι απασχολούν όλους μας. Τις καλημέρες μας, κύριε βουλευτά.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ακτενόγλου, εσάς και τους ακροατές σας.
1: Υγεία και όλα τα καλά να ευχηθούμε στον κόσμο.
2: Εκτός από αυτά που θα με ρωτήσετε και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε και εσείς κάποιες ερωτήσεις να μου κάνετε, απλώς διορθώστε λίγο την επιστροφή αν είναι δυνατόν.
1: Ο τεχνικός μας, παρακαλώ πολύ να μου τακτοποιήσετε.
2: Επειδή
1: είναι καλά, ακούγεται τώρα καλά, εντάξει, είμαστε εντάξει.
2: Ναι. Ωραία. Επειδή έτυχε να ακούσω στο ραδιόφωνο κατά την επιστροφή μου στο σπίτι από την πόλη τον κύριο Σοφό και είχατε μια συνομιλία για διάφορα θέματα από αυτά που πρόλαβα να ακούσω.
1: Ναι.
2: Άκουσα για παράδειγμα για το νοσοκομείο και ανέφερε και το όνομά μου ότι βγαίνω λέει και τοποθετούμε για το νοσοκομείο. Και αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένας παθολόγος. Λοιπόν, το έχω πει επανειλημμένες φορές και θα το πω και μία φορά ακόμα. Υπάρχει ο κύριος Κούτσης. Και πραγματικά που του δίνουμε και τα έψημα. Όμως εχθές εφημέρευε η κυρία Λουκοπούλου Παρασκευή. Αυτή δεν είναι παθολόγος η συγκεκριμένη. Η οποία έρχεται 4 με 5 φορές από την Πάτρα και εφημερεύει στο νοσοκομείο. Είναι το σχόλιο το οποίο κάνατε ότι η πολιτεία πρέπει να ενδιαφέρεται.
1: Ναι.
2: Εμείς προκυρήσουμε τις θέσεις των παθολόγων. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, δεν έχουμε αφήσει την παθολογική κλινική μόνη της, ούτε τον κύριο Κούτση μόνο του.
1: Τι πρέπει έχουμε να κάνουμε για να το λύσουμε το θέμα,
2: ακούστε,
1: γιατί και ο κύριος Κούτσης θα πάρει σύνταξη κάποια ώρα.
2: Ακούστε, έχουμε 4 παθολόγους. Ακούστε, είναι ο κύριος Κούτσης Δημήτρης, είναι η κυρία Δρίνη, είναι η κυρία Μαντέλη και είναι και η κυρία Λουκοπούλου. Είναι 4 οι παθολόγοι. Με διαφορετικές σχέσεις εργασίας η καθεμία. Ο κύριος Κούτσης είναι μόνιμος, η κυρία Δρίνη είναι μόνιμη στο κέντρο υγείας της Καλλιθέας και έχει αποσπαστεί στο νοσοκομείο. Η κυρία Μαντέλη ήταν πρώην διευθύντρια του νοσοκομείου της παθολογικής κλινικής, συγγνώμη, της παθολογικής κλινικής και σήμερα είναι ως ιδιώτης με μπλοκάκι. Και η κυρία Λουκοπούλου είναι παθολόγος από τον Άγιο Ανδρέα από την Πάτρα, η οποία έρχεται και ενισχύει τις εφημερίες μας στο νοσοκομείο τους παθολόγους 4 με 5 φορές το μήνα. Όταν ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο, δεν ρωτάει στην είσοδο ποιος γιατρός είναι μόνιμος για να με εξετάσει. Ο πολίτης, ο συμπολίτης μας,
1: θέλει
2: να βρει γιατρό. Επομένως, εμείς του δίνουμε τη δυνατότητα να έχει 4 γιατρούς η παθολογική κλινική αυτή τη στιγμή. Άρα, η παθολογική κλινική δεν λειτουργεί ερήμην. Δεν είναι δηλαδή παρατημένη στην τύχη της επειδή υπάρχει ένας μόνιμος γιατρός. Έχει 4 παθολόγους. Σας είπα τα ονόματα. Θα σας παρακαλούσα.
1: Ναι, αλλά θέλουμε μόνιμους γιατρούς στα νοσοκομεία.
2: Επειδή υπήρχε και ένα δημοσίευμα και στην εφημερίδα σας ότι ένας είναι ο παθολόγος στο νοσοκομείο. Σας είπα και τα ονόματα και θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, και τα τηλέφωνα των γιατρών να επικοινωνήσετε για να διαπιστώσετε ότι είναι 4 οι παθολόγοι και όχι ένας.
1: Εντάξει, να σας πω.
2: Και της εργασίας.
1: Το θέμα είναι, νομίζω, και είναι θέμα σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, ότι πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
2: Αυτό δεν λέει
1: συμφωνείτε
2: τίποτα.
1: Συμφωνείτε ιδεολογικά με αυτό?
2: Ακούστε, αυτό δεν λέει τίποτα. Είναι μια σειρά προβλήματα που θα λύσουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι εννοώ με αυτό? Ότι εδώ, για παράδειγμα, μιλάμε για υψηλότερους μισθούς. Θα μιλούσαμε, για παράδειγμα, για 6-7.000 ευρώ σε κάθε γιατρό.
1: Εντάξει, εάν δεν μπορεί, θα γίνουμε Γερμανία αύριο το πρωί.
2: Ακούστε, εάν μπορεί η χώρα να αναλάβει αυτό το κόστος στο δημοσιονομικό, εγώ νοσοκομιακός γιατρός είμαι, ξέρετε, είμαι ο πρώτος που θα το ψηφίσω όταν έρθει στη Βουλή. Δεν το συζητάμε. Επομένως, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αυτή την ώρα αυτή είναι η κατάσταση. Και εγώ λέω το εξής. Αφήσαμε το νοσοκομείο με έναν παθολόγο? Όχι βέβαια. Έχουμε 4 παθολόγους. Από εκεί και πέρα, όταν ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο, δεν βρίσκει ένα γιατρό, βρίσκει 4 γιατρούς κατά διαφορετικές ημέρες. Γιατί οι εφημερίες της παθολογικής κλινικής, κυρία Ξενόφου, είναι ενεργείς. Δηλαδή είναι 24
1: ώρες. Είναι εκεί,
2: ώρες.
1: Δεν είναι από το τηλέφωνο.
2: Υπάρχει περίπτωση να είναι, δεν είναι από το τηλέφωνο, είναι μέσα.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να φανταστείτε ο κύριος Κούτσης ότι κάνει 31 ενεργείς εφημερίες.
1: Θα δηλαδή πεθάνει ο είναι... άνθρωπος, δεν θα αντέξει.
2: Δεν θα αντέχει, είναι σίγουρο. Άρα λοιπόν κάποιοι άλλοι κάνουν τις εφημερίες. Υπάρχει πρόγραμμα εφημεριών. Πάμε τώρα στην παθολόγο που ακούσαμε ότι η συγκεκριμένη μάλλον στην παιδίατρο.
1: Ναι.
2: Πάμε στην παιδίατρο που η συγκεκριμένη παιδίατρος εφημερεύει και υπερεφημερεύει και είναι 30 μέρες το μήνα. Ακούστε. Η συγκεκριμένη παιδίατρος, το μήνα που μας πέρασε, αυτόν πάνω που διάγουμε αυτόν τον μήνα, μέχρι τις 25 Μαΐου έχει 7 εφημερίες. 3 εφημερίες ή 4 ετοιμότητας και 3 ή 4 εφημερίες μεικτές από το σπίτι. Τι θέλει η κυρία παιδίατρος? Η κυρία παιδίατρος που έχει πρόβλημα με την υπερεφημέρευση και κουράζεται, θέλει να κάνει 10 εφημερίες συνεχόμενες και τις άλλες 20 μέρες να φεύγει να πηγαίνει στην περιοχή της. Αυτά δεν γίνονται. Το νοσοκομείο λοιπόν, επειδή έχει ενισχυθεί με απόσπαση μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με τους παιδιάτρους, με 2 παιδιάτρους, έναν και 2 παιδιάτρους από απέναντι, τους έχει ορίσει συγκεκριμένες εφημερίες. Τις άλλες ημέρες που δεν εφημερεύει, όπως ο κάθε εργαζόμενος, όπως εσείς που εργάζεστε και εγώ που εργαζόμουν, το πρωί μέχρι το μεσημέρι πρέπει να είμαστε στο νοσοκομείο. Όχι εφημερεύουμε και φεύγουμε. Δεν εφημερεύουμε και φεύγουμε. Εφημερεύουμε και τα πρωινά είμαστε στο νοσοκομείο. Άρα η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε 30 ημέρες το μήνα στη δουλειά μας τα πρωινά και μετά να εφημερεύουμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει και μάλιστα και ο Σύλλογος των Εργαζομένων το επικροτεί και μάλιστα βγάζει και ανακοινώσεις, είναι το εξής, ότι θέλουμε η παιδίατρος, η μοναδική που υπάρχει μόνιμη, αλλά ενισχύεται με αποσπάσεις από παιδιάτρους και μάλιστα και από τους ιδιώτες γιατρούς εδώ που θέλουν και αυτοί να πάνε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τι λέει? Ότι εγώ δεν θέλω να μου σπάτε τις εφημερίες, κατά τα άλλα υπερεφημερεύει. Αλλά δεν τις θέλει όμως και ας πούμε αραιές τις εφημερίες, τις θέλει όλες μαζεμένες. Δηλαδή 10 μέρες,
1: της,
2: ναι. 10 μέρες να εφημερεύει συνέχεια, 10 μέρες.
1: Ναι.
2: Και μετά τις 20 να ξεκουράζεται. Εσείς τι ακριβώς καταλαβαίνετε? Ότι είναι καλύτερα να είναι σπασμένες οι εφημερίες ή να είναι 10 συνεχόμενες?
1: Εγώ αν ήμουν προϊσταμένη και προϊστάμενος εκεί, κατά πρώτον θα εφάρμοζα τον νόμο και κατά δεύτερον θα έκανα το καλύτερο που θα μπορούσα για τη λειτουργία του νοσοκομείου.
2: Ναι, βέβαια. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, επειδή οι εφημερίες της είναι αυτές που σας είπα και είναι διασπαρμένες μέσα στον Μάιο.
1: Συνήθως δηλαδή διασπαρμένες, δεν είναι.
2: Βεβαίως, είναι εφημερίες κάθε 3 μέρες, κάθε 4 μέρες.
1: Για να ξεκουράζεται.
2: Γιατί ενδιάμεσα μπαίνουν και οι γιατροί, οι άλλοι που έρχονται με αποσπασμένη απαλά νοσοκομεία.
1: Ναι.
2: Αυτή δεν τη θέλει. Θέλει να είναι συνεχόμενες οι εφημερίες. Και βγαίνει ο Σύλλογος των Εργαζομένων.
1: Να απαντήσει η διοίκηση ότι δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, η διοίκηση τα έχει βάλει σωστά τις εφημερίες. Βγαίνει όμως ο Σύλλογος των Γιατρών και των Εργαζομένων, των Γιατρών.
1: Α, ο κύριος Ποταμίτης, ναι.
2: Και υποστηρίζει ότι αυτό δεν είναι σωστό και ότι μία συνάδελφος υπερεφημερεύει, μα ίσα ίσα. 7 εφημερίες της έχει βάλει το νοσοκομείο και αυτές με πολλές ενδιάμεσες ημέρες κενού για να εφημερεύσει. Τι λέει η κυρία παιδίατρος? Δεν τη θέλω έτσι εγώ. Δίνει πρόγραμμα με συνεχόμενες εφημερίες. Δηλαδή
1: συγνώμη,
2: να κάνει
1: το πρόγραμμα
2: συνεχόμενες...
1: μοναχή της το φτιάχνει, δεν το φτιάχνει κάποιο επιστημονικό
2: ακούστε,
1: συμβούλιο.
2: Το πρόβλημα δεν είναι ποιος το φτιάχνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο σωστά.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι, σας λέω εγώ, τι θέλει ο καθένας.
1: Εντάξει, λοιπόν, συνήθως η διοίκηση αποφασίζει και όχι ο καθένας.
2: Ωραία, η διοίκηση το έχει φτιάξει. Ακούστε,
1: ωραία.
2: Κυρία Ξενόφου.
1: Ναι.
2: Μην,
1: τηρείτε τις διοίκησεις τότε.
2: Ακούστε τώρα. Εγώ απαντάω σε αυτούς που βγαίνουν και λένε και παραπληροφορούν την κοινή γνώμη. Εγώ αυτά ακριβώς λέω να καταλάβει
1: κοινή
2: γνώμη τι γίνεται.
1: Με το κοινό περί δικαίου αίσθημα το σχολιάζω.
2: Το τι έχει γίνει με την παιδίατρο, η διοίκηση το έχει κάνει πάρα πολύ καλά και ξέρει τι κάνει. Από εκεί και πέρα όμως βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις στο προηγούμενο διάστημα και βγήκε ο κύριος προηγουμένος και έλεγε αυτά ο κύριος Σοφός και έλεγε για αυτήν ότι εφημερεύει 30 μέρες, αν είναι δυνατόν. Δεν εφημερεύει καθόλου 30 μέρες. 7 εφημερίες από το σπίτι.
1: Τώρα, μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα όμως μήπως εφημερεύει παραπάνω
2: διάστημα,
1: που έμεινε μόνη της. Το διάστημα που η μία γιατρός είναι με αναστολή
2: 30
1: καθηκόντων.
2: Μέρες, 30 μέρες οφείλουμε να είμαστε στη δουλειά μας τα πρωινά. Καταλάβατε, δεν φεύγουμε.
1: Ναι.
2: Δεν φεύγουμε, δεν εφημερεύουμε 10 μέρες και μετά 20 μέρες φεύγουμε.
1: Ναι.
2: Το καταλάβουμε, εντάξει. Οι γιατροί πρέπει να είναι εκεί. Και από εκεί και πέρα αποσπώνται παιδίατροι και έρχονται και ενισχύουν το νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το ενδιαφέρον. Εχθές, για παράδειγμα, έπρεπε να μπούμε και να κάνουμε μια αποκατάσταση σε χαλασμένη αντλία στο κεντρικό σύστημα υδροδότησης του νοσοκομείου. Είδατε τι έγινε στο διαδίκτυο. Είδατε τι ακριβώς σπέκουλα έπεφτε για το νοσοκομείο της Ακίνθου, ότι δεν έχει νερό και κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση. Γιατί ενημερώθηκαν οι ασθενείς και οι κλινικές ότι θα είναι το νοσοκομείο, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα για κάποιες ώρες χωρίς νερό για να λύσουμε το πρόβλημα της αντλίας που ήταν χαλασμένη κεντρικά.
1: Ναι.
2: Και αυτό δημιούργησε ότι κοιτάξτε κατάντια, η εκλεκτή. Κατά τα άλλα,
1: να σας πω, κύριε Βουλευτά, εγώ δεν ασχολούμαι με κανένα κακοήθη, ειλικρινά, με κανένα κακοήθη και κανένα κομματάρχη που θέλει να κάνει τη δουλειά του.
2: Η κακοήθη όμως περνάει στην κοινωνία. Και άκουσα λοιπόν τον κύριο Σοφό που έλεγε ότι πήγαινε στα ιδιωτικά γιατρία και έβλεπε πολύ κόσμο και στο νοσοκομείο δεν έβλεπε κόσμο. Να του έλεγα ότι 4.000 άτομα εξυπηρετήθηκαν σε δύο μήνες στις αρχές του έτους στο νοσοκομείο και θα πάρουμε και τα στατιστικά πώς εξυπηρετούνται τώρα. Αλλά να του πω και κάτι άλλο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πρημοδότης των, των ιδιωτικών ιατρείων όταν παρουσιάζει αυτή την κατεστραμμένη εικόνα του νοσοκομείου, ένα νοσοκομείο με μονάδα εντατικής θεραπείας, ένα νοσοκομείο με χημειοθεραπευτικό τμήμα που λειτουργήσε πρόσφατα. Όταν παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα, τότε πραγματικά τι λέμε στον πολίτη?
1: Να μην φοβόμαστε.
2: Σε αυτό το νοσοκομείο πήγαινε καλύτερα στα ιδιωτικά που είναι καλύτερα. Όχι, ναι. Εμείς του λέμε ότι το νοσοκομείο είναι ασφαλές, μπορεί να το επισκέπτεται και από εκεί και πέρα θα εξυπηρετηθεί.
1: Στα βαριά περιστατικά τα κρατικά νοσοκομεία έβγαλαν ασπροπρόσωπο το ιατρικό σώμα και το ΕΣΥ. Στα βαριά συμβάντα. Και πολλές φορές ξέρουμε ότι από τον ιδιωτικό τομέα φεύγουν και πάνε στα κρατικά νοσοκομεία. Ωστόσο, εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε μία ανασφάλεια όλοι ότι μπορεί να πάμε στο νοσοκομείο και μπορεί να μην υπάρχει γιατρός, οποιοδήποτε πρόβλημα να υπάρχει. Και σας τη μεταφέρω αυτή την ανασφάλεια, γιατί το έχω κουβεντιάσει με πολλούς συμπολίτες μας, που αν τους συμβεί κάτι σοβαρό δεν ξέρουν τι να κάνουν. Λένε να φύγω να πάω στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Σας μεταφέρω εγώ την άποψη της κοινή γνώμη και τη δική μου, αν θέλετε.
2: Ακούστε με, αυτή την ανασφάλεια τη δημιουργούν αυτοί που σπεκουλάρουν το νοσοκομείο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχει 24 γιατρούς στο νοσοκομείο, γιατί δεν βλέπουμε τους επικουρικούς γιατρούς, αυτή την ώρα η ορθοπαιδική κλινική έχει
1: είναι
2: δύο μόνιμους γιατρούς.
1: Η ορθοπαιδική πάει καλά.
2: Τρεις επικουρικούς, ακούστε, και έχει τρεις επικουρικούς. Ξέρετε τι λέει ο κύριος Ποταμίτης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γιατρών, του νοσοκομείου? Ότι είναι μόνο δύο οι ορθοπαιδικοί. Δεν λέει, δεν βλέπεις τους τρεις συναδέλφους του ορθοπαιδικούς που είναι μέσα σε βαθμό επιμελητή Β, επειδή δεν είναι μόνιμη. Η γυναικολογική κλινική έχει μόνο μία μόνιμη γιατρό, το ξέρετε, αλλά ξέρετε πώς είναι. Έπρεπε να είναι τέσσερις οι γυναικολόγοι και είναι πέντε. Γιατί οι άλλοι τέσσερις είναι σε βαθμό επιμελητή Β, επικουρικοί γιατροί. Αυτή η αλήθεια δεν ξεγεννάνε, δεν είναι στη μευτική κλινική? Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Λοιπόν, αυτά για να παρουσιάζουν ότι είναι 24 και να κάθονται και να κατηγορούν το νοσοκομείο, πρέπει να σταματήσουν. Το νοσοκομείο προσφέρει υπηρεσίες. Και αν θέλουμε να έχουμε ενημέρωση, και είναι και ευθύνη δικιά σας, πρέπει να ξέρετε, ότι δεν μπορείτε να ενημερώνεστε από τον κύριο Σοφό και από τον κάθε κύριο Σοφό. Θα πάτε στο νοσοκομείο και πάρτε από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν είναι ανάγκη να πείτε το διοικητή.
1: Η διοίκηση δεν ενημερώνει, έχω πάει και σαν ασθενής. Και εντάξει, έχουμε εικόνα.
2: Τις υπηρεσίες και πάρτε αναλυτικά τα ονόματα των γιατρών και πόσοι γιατροί είναι μέσα. Βρείτε πόσο προσωπικό υπάρχει, πόσο υπήρχε το 2019 και πόσο προσωπικό είναι σήμερα. Είσαστε υποχρεωμένοι ως δημοσιογράφοι να τα βρείτε αυτά, να ενημερώσετε σωστά την κοινή γνώμη.
1: Εγώ, ακούστε με, κάνω τον ασθενή και πάω και έχω ιδία αντίληψη, να ξέρετε.
2: Ωραία, λοιπόν, αυτό εγώ σας το λέω λοιπόν και σας προτρέπω.
1: Δεν τα αμφισβητούμε, εκτός και αν προκύψει κάποιο θέμα και πρέπει να ελεγχθούν. Αλλά θέλω να σας πω, μια πολιτική θέση. Πρέπει τα νοσοκομεία να έχουν τους επικουρικούς για βοήθεια, να τους έχουν ως βοήθεια, όχι ως κορμό.
2: Μα
1: και ο κορμός να είναι οι μόνιμοι γιατροί.
2: Ξέρετε τι σημαίνει επικουρικός γιατρός? Ο επικουρικός γιατρός είναι γιατρός με ειδικότητα. Απλώς μπαίνει με τη διαδικασία του επίγοντος μέσα. και μπαίνει στο νοσοκομείο. Δεν περνάει από συμβούλια κρίσης.
1: Μένει,
2: και μπαίνει
1: είναι
2: με το βαθμό
1: μονιμός
2: του ασφαλιστού Β. Σοβαρολογείται τι ο επικουρικός γιατρός, ο ορθοπαιδικός, ο κύριος Βρίζας, ο κύριος Δασκαλόπουλος, όλοι αυτοί δηλαδή, ο κύριος Κολιτσίδας, αυτοί που είναι με ειδικότητα και χειρουργούν κανονικά ως επιμελητές Β, είναι υπάλληλοι, είναι...
1: Να μην μας φύγουν αύριο το πρωί, γι' αυτό αγωνιούμε.
2: Τι πάει να πει αυτό, έχουν 3 χρόνια σύμβαση και ανανεώσαμε για άλλα 3 χρόνια, είναι ναι, στο νοσοκομείο 3 και πάνε για 6 χρόνια. Ποιος σας λέει ότι φεύγουνε? Τι πάει να πει για αν είναι μόνιμος, και στα 3 χρόνια αν είναι μόνιμος φεύγει. Με τον νόμο που έχουμε περάσει περί άγωνου το νοσοκομείο της Ζακύνθου, σε 3 χρόνια φεύγει. Δεν έφυγε ορειλά όταν έγινε αυτή η ιστορία με το άγωνο και έφυγε. Ποιος σας λέει ότι ο γιατρός είναι μόνιμος, δεν και καλά, αν είναι μόνιμος δεν φεύγει.
1: Και γιατί διαμαρτύρονται ότι το τμήμα αυτό το καινούριο της χημειοθεραπείας θα δυσκολευτεί πολύ να λειτουργήσει λόγω έλλειψης ο γιατρών, το υπόλοιπο
2: το νοσοκομείο ξεκίνησε.
1: Κάνουν παράπονα ότι θα χρειαστεί προσωπικό, το βοηθητικό,
2: νοσηλευτές. Εδώ είμαστε για να το προσλάβουμε το προσωπικό.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, είτε, πριν ακόμα δημιουργηθεί το πρόβλημα, ξεκίνησαν να θέλουν να το απαξιώσουν για το προσωπικό, όταν ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή έκαμε 5 χημειοθεραπείες όλες και όλες. Δηλαδή ξεκινήσαμε πλέον τώρα να το απαξιώνουμε πριν ξεκινήσει ότι δεν έχει προσωπικό, ενώ αυτή τη στιγμή το προσωπικό που έχει επαρκεί και θα ενισχυθεί και με άλλο προσωπικό στην πορεία. Γιατί θα ανοίξει και η πλατφόρμα τώρα με μια εβδομάδα το πολύ θα ανοίξει και θα έχουμε και καινούργιες προσλήψεις. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και λέμε...
1: Γιατί όλη
2: συνέχεια...
1: αυτή η γκρίνια, γιατί?
2: Γιατί την γκρίνια, γιατί θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση, πολύ απλά σας το λέω. Δεν μπορούν να χτυπήσουν σε άλλα ζητήματα και έχουν βρει έναν ευαίσθητο τομέα που είναι ο τομέας της υγείας, να θέλουν να δημιουργήσουν ότι τίποτα δεν γίνεται. Και τους λέω εγώ, δεν ήταν το κέντρο υγείας της πόλης, το πρωινίκα, ένα διαλυμένο κτίριο? Δεν το φτιάξαμε με 420.000 ευρώ. Δεν ήταν το κέντρο υγείας της Καλλιθέας ένα παλιό κοινοτικό γραφείο, 555.000 ευρώ μέχρι και ανσανσέρ χρησιμοποιείται πλέον και θα τοποθετηθεί και τελειώνει μέσα στο τέλος του μήνα, πρέπει να τελειώσει το συγκεκριμένο κέντρο υγείας. Επιστρέφουν οι γιατροί του, σιγά σιγά θα επιστρέψουν στο κέντρο υγείας με καινούριο εξοπλισμό, με τα πάντα. Προχωράμε, δεν διορθώνουμε όλα στην υγεία, όλα αυτά για την υγεία δεν είναι. Δεν ανοίξαμε τη μονάδα εντατικής θεραπείας που ήταν κλειστή από το 2012. Δεν δημιουργήσαμε το χημειοθεραπευτικό τμήμα, μια απέτηση της ακριθινής κοινωνίας. Έχει μείνει το νοσοκομείο ποτέ χωρίς την επίβλεψή μας, χωρίς την βοήθειά μας, συνεχόμενα. Προβλήματα έχει, αλλά είμαστε εδώ για να τα λύνουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε παρακάτω τώρα για να μην τρώμε και το χρόνο μας. Είπε ότι πήγανε στην πυροσβεστική. Αλήθεια, την πυροσβεστική.
1: Πριν φύγουμε από την πυροσβεστική, ναι, είπε ο κύριος Σοφός, ναι, ότι έχετε πάρει όλους τους αγροτικούς γιατρούς και τους έχετε βάλει στο νοσοκομείο και έχουν απογυμνωθεί τα αγροτικά γιατρία.
2: Ο αγροτικός γιατρός οφείλει να πάει στο νοσοκομείο για 2 λόγους, να του πω του κύριου Σοφού. Εάν δεν πάει ο αγροτικός γιατρός στο νοσοκομείο να εφημερεύσει, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ στη Ζάκυνθο, γιατί δεν τον συμφέρει να έρθει να παίρνει το μισθό μόνο του αγροτικού γιατρού και να μην πηγαίνει και στο νοσοκομείο να εφημερεύει για να πάρει ένα πρόσθετο εισόδημα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα να εκπαιδευτεί, γιατί εκπαιδεύεται στο νοσοκομείο όταν πηγαίνει. Άρα λοιπόν, ας αφήσει εμάς τους γιατρούς που ξέρουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί το σύστημα, και ας αφήσουν όλοι να γίνονται οι δήμονες και να δένουν να λένε τι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Όλοι έχουν την άποψη. Ο αγροτικός γιατρός δεν μπορεί να απομονωθεί από το κεντρικότερο σύστημα υγείας, γιατί πρέπει να είναι εκεί, γιατί προσφέρει υπηρεσίες. Και από την άλλη τη μεριά, σε ένα νησί το οποίο πραγματικά τα κέντρα του υγείας και το νοσοκομείο βρίσκονται σε αποστάσεις των 10 λεπτών, δεν μπορούμε να λέμε ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτά αγροτικά γιατρία το βράδυ, όπως είναι σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Δεν είπαμε για το βράδυ, κάποιες ώρες το πρωί, δεν είπαμε το βράδυ.
2: Εντάξει, το πρωί είναι ανοιχτά και ξέρετε τι δημιουργείται πάντα θέμα. Όταν τελειώνει μια, επειδή δεν τοποθετούνται, και εδώ είναι να το συζητήσουμε, δεν τοποθετούνται 5 μήνες νωρίτερα οι γιατροί για να αλλάξουν αυτούς που θα φύγουν. Τυχαίνει να τελειώνουν τη θητεία τους οι αγροτικοί γιατροί. Έχουμε και την περιφέρεια η οποία έκοψε και το επίδομα των αγροτικών γιατρών και αυτό είναι πολύ κακό. Και εδώ θα πρέπει και ο κύριος Σοφός να το θέσει στην περιφέρεια
1: το
2: αυτό
1: θέσαν,
2: το ζήτημα στον περιφερειάρχη.
1: Τέθηκε σε όλα τα περιφερειακά, να ξέρετε. Εγώ δεν το βάζω, ξέρετε, κομματικά. Έχει τεθεί στον περιφερειάρχη επανειλημμένα από τις παρατάξεις σε 2 περιφερειακά συμβούλια τουλάχιστον.
2: Πρέπει,
1: να δοθούν
2: λοιπόν,
1: τα χρήματα.
2: Να το καταλάβει αυτό ότι ήταν ένα πρόσθετο εισόδημα στους αγροτικούς γιατρούς και πρέπει να το ξαναδώσουν πάλι. Γιατί χρόνια τώρα το παίρνουν και είναι μια παγιωμένη κατάσταση.
1: Και μια βοήθεια. Είναι για τον νίκη τους, ας πούμε.
2: Έτσι, βεβαίως. Και αυτό τώρα δημιουργεί πρόβλημα. Θέλουν να φύγουν οι αγροτικοί γιατροί από τη Ζάκυνθο. Δεν ανανεώνουν ακριβώς γιατί τους κόπηκε αυτό το επίδομα. Επομένως είναι σημαντικό αυτό να δοθεί στους αγροτικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν, όταν φεύγουν οι αγροτικοί γιατροί, μέχρι που να πάνε στα αγροτικά τους ιατρία να πάρουν την θέση τους, γιατί πρέπει να περάσουν και από μια τρίμηνη εκπαίδευση στο νοσοκομείο της Ακύνθου για να είναι πιο έτοιμοι που θα πάνε στα γιατρία τους, υπάρχει ένα κενό σε αυτό, όντως. Και εκεί δημιουργείται ένα θέμα με το ζήτημα των συνταγογραφίας των φαρμάκων. Όμως υπάρχει η άλλη συνταγογράφηση που σιγά σιγά θα πρέπει και αυτοί όλοι να μάθουν να μπορούν να γράφουν. Πάντα υπάρχουν νέοι άνθρωποι στα σπίτια να τους καθοδηγούν το πώς μπορούν να παίρνουν την άλλη συνταγογράφηση στα σπίτια χωρίς να ταλαιπωρούνται να τρέχουν στα αγροτικά ιατρία από εδώ και από εκεί. Ναι. Καταλάβατε. Και αυτό μπορεί να γίνει και νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται με τους αγροτικούς γιατρούς.
1: Εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι κάνουμε όλοι μαζί, θέλω να πιστεύω, μια προσπάθεια για να βελτιώσουμε καταστάσεις. Και δεν, δεν είναι το θέμα γίνονται. ούτε κριτικής κριτικής προσωπικά προς εσάς, ούτε κάτι άλλο. Θέλουμε να εξυπηρετείται ο κόσμος.
2: Ξέρετε τι ακριβώς θέλω να περάσω. Ότι δεν είναι απαρατημένα στη δίκη τους. Επειδή παρουσιάζεται μια εικόνα ότι όλα είναι στη δίκη τους, δηλαδή ότι τα έχουμε παρατημένα. Εγώ λοιπόν με αυτά που σας λέω, δεν μπορεί να είναι ένα νοσοκομείο το έχουμε παρατήσει στη δίκη του. Όλοι αυτοί που σας είπα προηγουμένως, οι παθολόγοι που έρχονται εδώ πέρα με αυτές τις ιδιαίτερες σχέσεις εργασίας που έχει ο καθένας, όλα αυτά σημαίνει ότι κάποιοι έχουν διαφερθεί για να βρουν αυτούς τους παθολόγους και να έρθουν. Όταν άνοιξε η μονάδα εντατικής θεραπείας, κάποιοι διαφέρθηκαν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό για να έρθουν. Όταν φτιάχτηκε η μονάδα η χημειοθεραπευτική, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι βάλανε πλάτη για να μπορέσει να γίνει αυτό. Και δεν γίνονται από εξωτερικούς όπως καταλαβαίνετε. Το σύστημα λειτουργεί από τα μέσα, από την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνηση για να λύσει αυτά τα ζητήματα. Αιτήματα παίρνει από την κοινωνία και υλοποιεί τα αιτήματα της κοινωνίας. Δεν μπορεί να υλοποιήσει κανένας από εκείνους που κάνει το αίτημα. Η υλοποίηση γίνεται από εκείνους που παίρνουν το αίτημα. Ογνωνοήτως αυτό το οποίο λέω.
1: Ναι. Πάμε τώρα ο λαός απλά πιέζει, ναι, για να ικανοποιήσει τα αιτήματα.
2: Ο άλλος πιέζει, εμείς υλοποιούμε όμως. Εντάξει. Γιατί και άλλοι πιεζόντουσαν και δεν υλοποιούσαν, εμείς πιεζόμαστε και υλοποιούμε. Πάμε τώρα για το ζήτημα της πυροσβεστικής. Είπε ότι επισκέφθηκαν την πυροσβεστική. Και τι είπε, ότι η ΕΜΟΔΕ, η οποία είναι πάνω στα ορεινά και η οποία φτιάχτηκε μετά από μια τεράστια προσπάθεια που έκανα εγώ προσωπικά, γιατί φτιάχτηκε ΕΜΟΔΕ στην Κεφαλονιά και είπα ότι η Κεφαλονιά καίγεται πολύ λιγότερο από τη Ζάκυνθο, έδωσα αγώνα για να περάσει αυτό το πράγμα και φτιάξαμε την ΕΜΟΔΕ και φέραμε όλα τα Ζακυνθινόπουλα στη Ζάκυνθο δίπλα από τα σπίτια τους είναι πάνω. Και είπε ότι δεν είχαν, λέει, αυτοκίνητο για να πάνε να σβήσει τη φωτιά. Αλήθεια. Έχετε
1: νερό είπανε,
2: όρχο...
1: νερό είπε ότι
2: όχι, όχι,
1: είχανε.
2: Αυτοκίνητο, δεν είχαν υδροφόρα αυτοκίνητο. Έχετε δει τον όρχο των αυτοκινήτων εδώ κάτω στην πυροσβεστική, πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν. Εάν πρέπει να υπάρχει έξω από την ΕΜΟΔΕ αυτοκίνητο οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι ζήτημα της διοίκησης. Δεν είναι ζήτημα της, του βουλευτή, ούτε της πολιτείας.
1: Κύριε βουλευτά,
2: για αυτόν τον λόγο υπάρχουν
1: υπόθηκε για το νερό, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη φωτιά, ας πούμε, πέρυσι που είχαμε τις φωτιές εκεί στον Κυλιωμένο, τη Λιθακιά και τον Αγαλά. Και πρέπει να κατέβουν στην πόλη να βρουν κρούνο να πάρουν νερό.
2: Αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Ρωτήστε να πω το διοίκηση της πυροσβεστικής, γι' αυτό σας λέω. Μην διανυμερώνετε
1: έχουμε...
2: την κοινωνία.
1: Πω,
2: ρωτήστε
1: δεν,
2: αν έμεινε καθόλου από νερό.
1: Δεν ενημερώνουμε ψέματα. Εμείς μας το λέτε αυτό που είμαστε 40 χρόνια.
2: Ήμουνα στις φωτιές επάνω. Και οι κρουνοί δούλευαν όλοι και φόρτωνε η πυροσβεστική νερό κανονικότατα.
1: Ναι.
2: Δεν
1: πόσες
2: έμεινε καθόλου
1: φορές
2: από νερό.
1: Πρέπει
2: δεν
1: σε κάποια...
2: καθόλου.
1: Είπανε σε κάποια φάση ότι χρειάστηκε να κατέβουν στην πόλη να πάρουν δεν νερό, γιατί είχε τελειώσει το νερό από εκεί.
2: Αφήστε τώρα αυτές τις ενημερώσεις που κάνουν ορισμένοι, όχι εσείς, αλλά κάποιοι που ενημερώνουν έτσι, δεν κατέβηκε κανένα για να φορτώσει κάτω. Επάνω ήταν και όλες οι υδροφόρες του Δήμου και όλοι οι ιδιώτες ήταν εκεί και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Αυτά όλα είναι ψέματα τα οποία λέγονται.
1: Να σας πω, χρειάζεται. Να
2: ανεξέλεγκτη
1: όντως,
2: για λόγους
1: μπορεί όμως να υπάρχει, μπορεί όμως η φωτιά να κάψει καλώδια της ΔΕΗ, να σταματήσει η υδροδότηση και να χρειαστεί να κατέβουν. Και γι' αυτό υπόθηκε ότι μήπως
2: όχι,
1: έχουμε κάποιες δεξαμενές γεμάτες νερό.
2: Δεν κατέβηκε τίποτα, γιατί ήταν όλες οι υδροφόρες των ιδιωτών επάνω και του Δήμου όλοι και έδιναν νερό εκεί, επιτόπου στο πεδίο. Δεν υπήρχαν αυτά τα οποία. Τώρα αν έτυχε να κατέβει και ένας, γιατί πιθανόν είχε τη δυνατότητα να κατέβει για να ξανανεύει, γιατί ήταν σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να μην υπήρχε εκεί έστω μια υδροφόρα για να του δώσει, οπότε είπε παρανακάθομαι να πάω να γεμίσω. Αυτή δεν είναι η εικόνα, αλλά είχαμε και ένα ένα μέτωπο φωτιά, το ετοιμάστε.
1: Τεράστιο,
2: που ξεκίναγε,
1: ναι,
2: από τον κυλιωμένο και κόντευε να φτάσει στο κέρι να γυρίσει.
1: Εγώ
2: σας
1: είπα ότι σε μια διακοπή ηλεκτροδότηση, γιατί καίγονται τα καλώδια, προφανώς δεν θα δουλέψουν οι κρουνοί για να βγάλουν νερό.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό πάντως με τις δεξαμενές δεν είναι κακό να τις γεμίσουμε νερό για πάνε ενδεχόμενο.
2: Όμως που πήγαν στην πυροσβεστική, τι δεν μας είπε? Ότι είναι η πιο στελεχωμένη υπηρεσία στην Ελλάδα αυτή την ώρα η πυροσβεστική στη Ζάκυνθο. Με παραπάνω άτομα από το κανονικό. Είναι με μοδέ. Αυτή την ώρα 30 ατόμων επάνω στον κυλιωμένο σε ένα κτίριο ξενοδοχείο Α κατηγορίας, όπως καταλαβαίνετε που το φτιάξαμε, και είμαστε όσον αφορά με στόλο αυτοκινήτων που δεν υπάρχει πουθενά, είναι σε μια κατάσταση την καλύτερη από τα σώματα ασφαλείας, η πυροσβεστική δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στελέχωσης αυτή την ώρα, ούτε και σε υλικοτεχνική υποδομή.
1: Έχει προσωπικό.
2: Επομένως,
1: δηλαδή,
2: μην τα παρουσιάζουμε όλα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν οι αγροτικοί δρόμοι είναι κάποιοι κλειστοί ή οτιδήποτε.
1: Είπαν ότι με τις πολλές βροχές του χειμώνα φέτος έχουν πολλά νεροφαγώματα και ένα μεγάλο όχημα, ωραία, που είναι γεμάτο νερό κινδυνεύει, ωραία, σε μια μεγάλη λακκούβα.
2: Η πυροσβεστική να τα δώσει στους καθηγητές αρμόδιους που είναι ο Δήμος ή όποιος έχει την ευθύνη για τους αντίστοιχους δρόμους, για να διανυχτούν οι δρόμοι συγκεκριμένα και να συντηρηθούν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η πυροσβεστική όμως ως πυροσβεστική είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο στελεχωμένα τμήματα της Ζακύνθου. Δεν το συζητάμε, οπότε να βάζουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους για να μην λέμε και κουβέντες. Και θα του έλεγα και για το νερό που είπε για τα ορεινά, αυτή την ώρα στον Άγιο Λέοντα που σας έλεγε ότι δεν υπάρχει νερό, τρέχουν οι βρύσες νερό αυτή την ώρα.
1: Ναι.
2: Αυτή την ώρα τρέχουν οι βρύσες νερό με τον καινούριο άγωγο που έγινε επί προηγούμενης δημαρχίας, αλλά ολοκληρώθηκε επί αυτής της δημαρχίας, από τη μελέτη που έγινε των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έχει δοθεί, το είδατε, το έργο το οποίο πήγαινε δρόμο-δρόμο που ξεκίναγε από το Κερί και πέρναγε από τον Αγαλά και πήγε πάνω στα Ορεινά. Παίρνει κανονικά κάθε δεύτερη μέρα η περιοχή όλη των Ορεινών νερό. Και ο αγωγός, ο οποίος όντως έχει καθυστερήσει από την Αγία Μαρίνα για διάφορους λόγους, για από κακή επιλογή εργολαβίας, τα ξέρετε και τα έχουν κουβεντιάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παντού.
1: Έχουν παρατημένα τα υλικά που τα έχουμε πληρώσει από την φορολογία μας, πεταμένα μέσα στους τράφους, κύριε Βουλευτά.
2: Τα ξέρετε αυτά τι έγινε με αυτό το έργο το συγκεκριμένο. Η επιλογή ενός εργολάβου, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε, και από εκεί υπάρχουν προβλήματα και τα γνωρίζετε. Μπορείτε να ενημερωθείτε και από τη Δημοτική Αρχή.
1: Τα γνωρίζουμε, αλλά όταν γίνεται ένας διαγωνισμός, ξέρει κανείς ποιος θα πάρει το έργο, εκείνος θα δώσει χαμηλότερη προσφορά.
2: Όχι, όχι, ενημερωθείτε λίγο καλύτερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ για το σχέδιο.
1: Πείτε μας ό,τι θέλετε. Θέλετε να πείτε μπιχτές για τον κύριο Αρετάκη τώρα?
2: Θα έλεγα, όχι, δεν θέλω να πω εγώ. Ενημερωθείτε λίγο το τι ακριβώς έχει γίνει με την εργολαβία. Δεν θέλω να πω για κανέναν κύριο Αρετάκη εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα. Όμως αυτός ο άγωγος θα προσθέσει περισσότερο νερό στην περιοχή.
1: Συγγνώμη, ο κάθε εργολάβος που παίρνει ένα έργο και υπογράφει μια σύμβαση και δίνει μια επιταγή από αυτές που τις παίρνει από την τράπεζα, δεν έχει κάποιες υποχρεώσεις? Μπορεί να σηκώνεται να φεύγει έτσι? Κύριε Βουλευτά, θέλω να σας πω το εξής. Έχει παρατήσει τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει για το έργο. Είναι 2 χρόνια πεταμένα μέσα στους τράφους και τώρα πια θα είναι άχρηστα και πρέπει να ξαναγοραστούν αυτά.
2: Εάν τον βγάλει έκπτωτο τον εργολάβο, το έργο θα τελειώσει μετά από 10 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί.
1: Έχετε δίκιο, αλλά ρήτρες δεν υπάρχουν γι' αυτό.
2: Να πάει, ακούστε, όταν σας λέω, ενημερωθείτε λίγο καλύτερα από εκεί και θα δείτε ότι θα βγάλετε άκρη. Είναι προτιμότερο λοιπόν να γίνει αυτό που το έχουν δώσει με μια υπεργολαβία τώρα, ναι, για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο, και νομίζω ότι.
1: Το είπανε στο περιφερειακό, ότι πήρε άλλος ανάδοχος και μετά μας διευκρίνησαν ότι είναι υποεργολάβος. Δηλαδή δεν άλλαξε ο εργολάβος, έμεινε αυτός που ήταν, αλλά το δώσανε σε κάποιον άλλον για να το τελειώσει.
2: Νερό δεν υπήρχε πριν από κάποια χρόνια στα Ορεινά όντως. Αυτή την ώρα όμως έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση, χωρίς να έχει γίνει τέλεια, έχει βελτιωθεί, και το γεγονός ότι θα δοθεί και νερό από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας, αλλά για αυτά είναι καλύτερα αρμόδιος ο κύριος Τουρκάκης να σας ενημερώσει και όχι εγώ.
1: Ενημερώνει
2: αλλά αυτή
1: ο κύριος
2: την
1: Τουρκάκη
2: ώρα όμως
1: συχνά
2: που συζητάμε, ο Άγιος Λέοντας έχει νερό. Γι' αυτό το λόγο σας λέω, πήρα τηλέφωνο εγώ.
1: Ναι, όντως μπορεί να έχει, αλλά γενικά θέλουμε να έχουν
2: ακούστε,
1: νερό τα Ορεινά.
2: Μα για σας λέω ότι κάθε δεύτερη μέρα έχει νερό, και αυτή την ώρα που σας λέω τρέχουν οι βρύσες στον Άγιο Λέοντα νερό.
1: Ναι.
2: Πήρα τηλέφωνο εγώ πριν σας πάρω
1: θα
2: τηλέφωνο.
1: Θα πάρω κι εγώ, γιατί έχω γνωστούς.
2: Άντε τηλέφωνο σας είπα. Πήρα εγώ το βενζινάδικο τηλέφωνο στον Άγιο Λέοντα.
1: Το βενζινάδικο είναι κοινός μας φίλος, λοιπόν θέλω να σας πω.
2: Κοινός μας φίλος. Πάρτε λοιπόν το Θοδωρή, υπάρχει νερό. Δεν σας το λέω στον αέρα.
1: Όχι, αλλά όλα τα χρόνια τα προηγούμενα είχε πρόβλημα ο Άγιος Λέοντας με την υδροδότηση. Το ξέρετε. Λέγαμε επειδή θέλαμε να κάνουμε ζημιά σε εσάς, προς Θεού, ούτε στην κυβέρνηση.
2: Μα λοιπόν λέμε ότι διορθώθηκε η κατάσταση αρκετά, δεν, έχει, δεν είναι άριστη, είναι βελτιωμένη. Νομίζω ότι οι λέξεις είναι ναι. το ελληνικό λεξιλόγιο και ωραίες λέξεις.
1: Βελτιωμένη. Ναι.
2: Δεν είναι η καλύτερη, δεν είναι ας πούμε άριστη, είναι βελτίωση λέμε. Άρα πηγαίνοντας και τον αγωγό από πάνω από την Αγία Μαρίνα, νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερη εξέλιξη όσον αφορά το νερό και ναι. ο άλλος ο σχεδιασμός που κάνει η ΔΕΙΑΖ αυτή την ώρα για τα νερά θα είναι ακόμα καλύτερη. Αυτά θέλω, ήθελα να πω
1: θέλω
2: εγώ.
1: Θέλω και εγώ να σας ρωτήσω κάτι πριν
2: Βέβαια,
1: φύγετε.
2: Τώρα με ρωτήσετε
1: Είχαμε μία σύσκεψη για το θέμα του τουρισμού. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Την παρακολούθησα όσο μπορούσα γιατί είχα και άλλες υποχρεώσεις. Βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις από εκεί. Και βέβαια το ερώτημα άλλο είναι, είμαστε έτοιμοι για να δεχτούμε μία τουριστική περίοδο που κόσμο θα έχουμε μεν. Εντάξει, το χρήμα δεν θα κινηθεί όπως το ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα υπάρχει κόσμος. Μας ανησυχεί κατά πρώτον αυτό με την ταλαιπωρία των Άγγλων τουριστών στο αεροδρόμιο και δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι να τους εξυπηρετήσουμε.
2: Ήταν σαφής και η τοποθέτηση του υπεύθυνου της Fraport, αλλά και του αστυνομικού διευθυντή.
1: Αλλά υπάρχει πάντως θέμα. Αν θέλετε και εσείς...
2: το σύστημα. Είναι ζητήματα ασφαλείας, κυρία Ξενοφού.
1: Εντάξει, το ξέρω.
2: Έχουμε τεράστια προβλήματα κινδύνων και το βλέπετε το τι συμβαίνει στις,
1: εννοείται με τις τρομοκρατικές
2: στην Ευρώπη
1: ενέργειες,
2: με τις τρομοκρατικές ενέργειες. Ναι. Άρα λοιπόν περνάνε όλα με τα βιομετρικά, με όλα αυτά που πρέπει να περάσουν. Και εδώ, ας πούμε, που γινόταν με μια σφραγίδα στα
1: τώρα θέλει πολύ περισσότερη ώρα.
2: Δευτερόλεπτα, ναι. Τώρα σιγά
1: κάνει
2: σιγά.
1: Κάνει ανάκτηση δεδομένων το ηλεκτρονικό σύστημα και θέλει δουλειά.
2: Βέβαια. Ναι. Άρα, λοιπόν, τι γίνεται. Αυτοί οι ταξιδιώτες που περνάνε για πρώτη φορά και περνάνε στο ψηφιακό σύστημα, αυτοί οι ίδιοι δεν θα δυσκολεύονται μετά. Θα γεμίζει δηλαδή με πληροφορίες ο πυρός δίσκος, ο οποίος όταν αυτός ο ταξιδιώτης ξανάρθει ή πάει στη Γερμανία
1: ναι,
2: ή πάει σε οποιαδήποτε
1: του.
2: Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1: ναι, ναι, τα
2: αμέσως θα ανεβαίνει η φωτογραφία του και θα είναι έτοιμος για να περάσει.
1: Θα ξέρουμε αν είναι καταζητούμενος ή όχι. Ναι.
2: Επομένως, για 2-3 χρόνια θα υπάρχουν προβλήματα σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης και στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς δημιουργείται αυτή η ανάγκη του να μπορέσουμε να έχουμε πιο σωστά στοιχεία για οποιονδήποτε μπαίνει στη χώρα μας.
1: Ναι.
2: Και νομίζω τα εξήγησαν και οι άλλοι, ότι έρχονται και παράνομοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στη χώρα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα καθυστέρησης στους άλλους που είναι από πίσω.
1: Το παραπάνω αστυνομικούς, αν υπήρχαν εκεί, να ξέρω εγώ, θα μπορούσαν να επιταχύνουμε.
2: Θέμα, το εξήγησε. Ναι. Είναι 4 τα κιόσκια, να τα πούμε έτσι, που δουλεύουν.
1: Ναι.
2: 4 αστυνομικοί υπάρχουν εκεί. Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τις άλλες χρονιές και μάλιστα έχουμε πάρει και 17 αστυνομικούς που εκπαιδεύονται αυτή την ώρα για να πάνε μόνιμα στο αεροδρόμιο και κάθε καλοκαίρι θα είναι αυτοί εκεί. Άρα θα έχουν την τεχνογνωσία και θα την μεταφέρουν
1: γρήγορα.
2: Από χρονιά σε χρονιά, βεβαίως. Και θα κοιτάξουμε να ενισχυθούμε και με άλλους και οι οποίοι το χειμώνα μπορούν να προσφέρουν και τις υπηρεσίες τους γενικώς στην αστυνομία που το αεροδρόμιο είναι κλειστό. Επομένως, μέσω δηλαδή αυτού του δρόμου να ενισχύσουμε και την αστυνομία μέσω του αεροδρομίου, η αρχή έγινε βάζοντας 17, μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Χρυσογοίδης, όντως θα το έλεγα 50, ήρθαν οι 17, θα επιμείνουμε να αυξήσουμε τον αριθμό σε μια επόμενη τοποθέτηση, πότε θα γίνει, να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλους. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι αστυνομικοί στο ζήτημα του αεροδρομίου επαρκούν και κάθε καλοκαίρι. Δεν είχαμε ποτέ προβλήματα ότι λείπουν αστυνομικοί από κάτω.
1: Όχι, από πέρυσι προέκυψε σιγά-σιγά το πρόβλημα σε χώρες εκτός Σέγγεν. Και βασικά με τη Μεγάλη Βρετανία έχουμε θέμα, γιατί η Ζάκυνθος δέχεται τον περισσότερο κόσμο από εκεί. Δηλαδή, άλλες περιοχές της Ελλάδος που δέχονται πιο πολλούς Γερμανούς κλπ. Δεν έχουν τέτοιο θέμα, αλλά τα Ιόνια το αντιμετωπίζουν. Και ειδικά η Ζάκυνθος που έχει το 70-75% που είναι Βρετανοί.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν εκεί οφείλεται η όλη ιστορία. Άρα λίγο υπομονή, τι να κάνουμε. Γκρίνια θα έχουμε.
1: Εντάξει,
2: πάντα θα υπάρχει γκρίνια.
1: Όταν καλυτερούμε
2: και εμείς θα μας πηγαίνουμε
1: ζέστη,
2: γκρίνια
1: όχι,
2: θα έχουμε.
1: Είναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι μέσα σε air condition, είναι έξω στην πίστα του αεροδρομίου και είναι λίγο οι συνθήκες δύσκολες, να ξέρετε. Έτσι. Φανταστείτε τώρα και μεγάλους ανθρώπους και λοιπά. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Φανταστείτε τον Αύγουστο τι θα γίνεται.
2: Το καταλαβαίνουμε.
1: Μακάρι να το αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα.
2: Να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα χωροταξικό.
1: Θέλω να βάλουμε τάξη. Η Ζάκυνθος είναι ένα πέρα τον μπάχαλο.
2: Και πρέπει να βάλουμε τάξη. Βλέπετε όμως τι γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Θα βγαίνει ο ένας στην εκπομπή σας και θα λέει αυτή η κακιά κυβέρνηση τι πάει να κάνει.
1: Τα συμφέροντα των πολλών πρέπει να δούμε και οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι, πολιτικοί.
2: Ναι, ακούστε. Θα βγαίνουν οι άλλοι, μα και αυτός που ήταν προηγουμένως το 5% εκπροσωπεί, αλλά δουλειά έκανε με τις τοποθετήσεις του. Θα βγαίνει ο άλλος ο οποίος θα λέει ότι εμείς αγαπάμε το περιβάλλον, θέλουμε να το προστατεύσουμε. Θα βγαίνει ο άλλος και θα λέει μια ενδιάμεση κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Αλλά όλοι έχουμε άποψη στο νησί αυτό που ζούμε. Βγαίνουμε από την πόρτα του σπιτιού μας και βλέπουμε αν υπάρχει κάπου πρόβλημα ή κάπου να χειριστεί, έτσι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να φτιαχτούν οι υποδομές. Το έχουμε πει. αυτή την ώρα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και επειδή γνωρίζω ότι και η ΔΕΙΑΣ κάνει μια τεράστια προσπάθεια, οι εργαζόμενοι της, οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά, εγώ δεν θα πάω στους αιρετούς. Εγώ θα σας πω ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΣ και μέσα στα γραφεία τους κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Με μελέτες, προωθούν μελέτες και ήδη αυτή την ώρα έχουμε εξασφαλίσει αρκετή χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να διορθώσουμε
1: και ζητήματα
2: του βιολογικού.
1: Η Ζάκη δεν έμεινε χρόνια πίσω. Δεν
2: βεβαίως,
1: έκανε έργα χρόνια πίσω.
2: Βέβαια. Εντάξει. Και έχουμε και ζητήματα του βιολογικού να διορθώσουμε, αλλά και ζητήματα του νερού να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού. Αυτή την ώρα πρέπει να ξέρετε ότι πέρα από τα 2 εκατομμύρια τα οποία ήδη έχουν μπει για το ζήτημα του παλιού του πρώην Δήμου Αλικών για να γίνει αλλαγή του δικτύου, ήδη έχουν εξασφαλιστεί γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια για να γίνει μια επεξεργασία του νερού όσον αφορά να γίνει καλύτερο ποιοτικά το νερό για να το δώσουμε στην πόλη της Ζακύνθου. Άρα είμαστε στη διαδικασία των περιβαλλοντικών για να προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα γίνεται και η μελέτη για το βιολογικό, για επέκταση του βιολογικού. Και ήδη από τον Ιούνιο, τώρα αρχές Ιουνίου, θα αρχίζει να γίνεται και αναβάθμισή του, γιατί τα μηχανήματα, από ό,τι με πληροφόρησαν από το ΙΔΕΙΑΣ, έρχονται από

0: Δηλαδή, δεν βλέπουν, λένε ας πούμε για τα σχολεία. Δεν βλέπουν τόσα σχολεία τα οποία φτιάχνονται. Κοιτάζουν το σχολείο που δεν έχει φτιαχτεί ακόμα και πηγαίνει για να φτιαχτεί. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε στο προηγούμενο, πριν από λίγες μέρες, που είπαμε για το ζήτημα της εκβάθυνσης του λιμανιού. Λέτε εσείς ότι δεν έγινε, και εγώ δεν κρύβω, ότι δεν σε εφημερίδες
1: δεν έγινε διαγωνισμός, εγώ
0: δεν έγινε ο διαγωνισμός.
1: Δεν δημοσιεύτηκε.
0: Πραγματικά εγώ θα το δω και γιατί δεν έγινε, γιατί πρέπει να είναι
1: στις τοπικές εφημερίδες. Δεν έχουμε λόγους να σας πούμε ψέματα καταρχάς, και επίσης έτσι, αυτά όχι, φαίνονται.
0: Να πιστεύω, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και θα το ελέξω κιόλας γιατί δεν έγινε. Και δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον. Είδατε τι ακούστηκε. Ότι πάμε να το δώσουμε σε ημέτερο και ιστορίες.
1: Όμως
0: και όλα
1: δείτε
0: αυτά.
1: Και εσείς για ποιο λόγο δεν έγινε ο διαγωνισμός. Ναι, γιατί ο νόμος γιατί ορίζει να δημοσιεύεται στον τύπο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: δεν το δημοσιεύσανε.
0: Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Δεν ήταν συμφέρον το έργο το συγκεκριμένο.
1: Και τώρα επειδή αυξήθηκε ο προϋπολογισμός είναι...
0: Έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του έργου και με την αύξηση του προϋπολογισμού παρουσιάστηκαν 8 διαφορετικές εταιρείες από ό,τι με πληροφόρησαν.
1: Τώρα θέλω να σχολιάσω τι καλά που ήταν τότε που κάνε τα έργα το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση, πάμε.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπετε ότι ο καθένας βλέπει για να κάνει αντιπολίτευση. Και εγώ τους λέω.
1: Εντάξει,
0: μην
1: και
0: βιάζεστε.
1: Η δουλειά της αντιπολίτευσης αυτή είναι να κάνει κριτική στην
0: εξουσία.
1: Αλλά
0: να κάνει
1: εσείς
0: όμως
1: το παίρνετε επί προσωπικού. Το
0: μα
1: ότι λέγεται.
0: Να δείτε, θυμίστε τι γινόταν με την παράκαμψη πατρών πύργου. Ότι δεν γίνεται και πού είναι ο βουλευτής και δεν τρέπεται ο βουλευτής που πήγε ο ξεφτυλισμένος και πήγε στα εγγένεια του δρόμου που δεν υπάρχει παράκαμψη.
1: Κάνουμε λίγο κουβέντα καφενείου τώρα και Facebook.
0: Δεν περνάνε από την παράκαμψη, από το παρακαμπτήριο. Δεν περνάνε τώρα που βγαίνει στα Λεχενά.
1: Πόσο, 1-2 μήνες καθυστέρησε αυτό για να ολοκληρωθεί? 1-2 μήνες.
0: Αφού το είχαμε πει ότι εδώ έχει προγραμματιστεί, απλώς δεν θα παραδοθεί με το δρόμο το συγκεκριμένο, θα παραδοθεί
1: μετά από ένα διάστημα.
0: Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει φτιαχτεί.
1: Και οι οδηγοί όμως, για σκεφτείτε, οι οδηγοί που ερχόντουσαν από εκεί και ψάχανε το δρόμο, δηλαδή δώστε τους κι εσείς μια δικαιολογία για την κρίνια τους, φανταστείτε κι εσείς που ερχόσαστε και δεν ψάχνατε να βρείτε από που θα στρίψετε.
0: Ναι, αλλά τους το εξηγούσαμε όμως. Αλλά από εκεί και πέρα κάποιοι έβγαιναν και έβγαζαν ανακοινώσεις. Έτσι, το ίδιο δεν έγινε και με την παραλία του Αργασίου. Ότι λέγαμε ψέματα, ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα, ότι δεν υπάρχει τώρα.
1: Πότε θα ξεκινήσουν με την παραλία του Αργασίου?
0: Ήρθε η διαχειριστική αρχή στη Ζάκυνθο να ελέγξει για το έργο, που αξιολογεί το έργο το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Μας έδωσε τα εύσημα και στη δημοτική αρχή, ότι και στους υπαλλήλους κυρίως, έτσι, γιατί υπάρχει μια συνέχεια στις δημοτικές αρχές. Εγώ εδώ είμαι ειλικρινής. Τα εύσημα ότι πιο όριμο έργο και πιο σωστό έργο μέχρι τώρα.
1: Από την εποχή σας ξεκίνησε όταν είσαστε δήμαρχος.
0: Βεβαίως,
1: και πιο πριν βεβαίως, από εσάς.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια διαχρονικότητα και έδωσα τα εύσημα για ένα έργο το οποίο είναι πρωτοποριακό και το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και μάλιστα ήρθαν να το δουν και για άλλες περιοχές.
1: Αναπλάσεις παραλίων δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά στην Ελλάδα?
0: Όχι, δεν έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο έργο για διάβρωση παραλίας που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Το δικό μας και στον Κορινθιακό. Ναι. Επομένως, γιατί αυτή η γκρίνια? Είχαμε όντως
1: γιατί
0: για
1: ο κόσμος
0: του
1: περνάει
0: Ναυαγίου.
1: Δύσκολα, κύριε Βουλευτά.
0: Ναι, εντάξει,
1: να ξέρετε ότι εν τω μεταξύ θέλω να σας πω και τούτο. Εγώ πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ προχθές. Έχουμε και άλλη ανατίμηση των προϊόντων στα βασικά είδη. Σκεφτείτε τον κόσμο τι δύσκολα περνάει. Εγώ δικαιολογώ την κρίνια του. Δικαιολογώ την κρίνια του. Θα πάει να βάλει βενζίνη και θα δει ότι έχει υπάρχει άνοδο. Δεν είπαμε ότι φταίτε εσείς και ότι δεν φταίει ο πόλεμος. Όχι, αλλά δικαιολογήστε τους ανθρώπους που γκρινιάζουν και μιλάω για τις οικογένειες εγώ, όχι για τα κομματικά στελέχη. Έχει.
0: Μα ακούστε, δεν κάνουμε για τα κομματικά στελέχη, εγώ λέω. Δεν μιλάω τώρα για τον κόσμο που όντως αντιμετωπίζει προβλήματα με το θέμα της ακρίβειας. Δεν ζούμε σε διαφορετική χώρα και βλέπουμε τα προβλήματα. Άλλωστε, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα. Αλλά δεν είναι ακρίβεια μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμια αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Βλέπετε τι γίνεται. Σήμερα ανοίξανε τα στενά του Ορμούς για να περάσουν τα πετρελαιοφόρα τα οποία τόσο καιρό μπορέσαμε να στερέψουμε από πετρέλαιο και έχει φτάσει η βενζίνη στα ύψη.
1: Όλοι μας βλέπουμε τα ποδήλατα να γυρίσουμε σε λίγο.
0: Έτσι λοιπόν, ας τα δούμε λίγο αυτά. Δεν φταίει για όλα ο Μητσοτάκης. Ας τα δούμε τι γίνεται
1: όχι,
0: γύρω μας.
1: Αλλά
0: πολέμους.
1: Εκεί που φταίει θα του το πούμε, δεν θα του χαριστούμε.
0: Ναι, εντάξει, για όλα να τα βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τα έργα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ήδη η εταιρεία Αντέως που είναι στη Ζάκυνθο και τις ξέρετε, γιατί
1: είναι
0: έχει
1: πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά έργα.
1: Πάρα πολλά
0: χρόνια.
1: Ναι.
0: Σας πληροφορώ ότι ήδη αυτοί που μειοψήφισαν και πήραν το έργο της αποκατάστασης του εργατικού κέντρου, το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα τώρα μέσα στο καλοκαίρι με σκαλοσιές και με τα μαγαζιά που είναι από κάτω.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο ξεκινάει και το έργο, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες. Πρέπει να ξέρετε ότι ήδη η εταιρεία έχει πάρει την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα το

0: ξεκινήσει και αυτό. Ναι. Όλα αυτά δεν έγιναν αυτόματα.
1: Θέλει πολύ αγώνα και προσπάθεια, το ξέρουμε. Αλλά να μην διαμαρτύρεστε επειδή κάποιος κάνει κριτική. Εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, και εγώ πρέπει να απαντάω κάνει... όμως αυτή την κριτική.
1: Να απαντάτε. Και η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει την κριτική της.
0: Το ζήτημα του ναυαγίου, για παράδειγμα, δεν έγινε από μόνο του να φτιάξουν με τις μελέτες με το Πολυτεχνείο.
1: Πότε θα δημοκρατήσουμε, πότε θα βρούμε τα λεφτά με το ναυαγείο.
0: Η υπόσχεση είναι από το ΤΑΙΠΕΤ, το οποίο πλέον έχει πάρει και τη χρηματοδότηση στα πάντα, ότι θα, μέσα στον Μάιο, αυτό τουλάχιστον ξέρουμε, ότι μέσα στο Μάιο θα το δημοπρατήσει.
1: Ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον μας έχουν πει. Και
1: να προλάβουμε πριν χάσουμε το καράβι, να ξέρετε.
0: Ναι, εγώ, λοιπόν,
1: εκεί απ' έξω πρέπει να κάθεστε και να φωνάζετε όλη μέρα. Θα χάσουμε στο τέλος το καράβι και θα κλαίμε.
0: Όλη την ημέρα λοιπόν φωνάζω μεταξύ
1: υπουργείων
0: ακριβώς για να κάνω. Για αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Γιατί ξέρουμε όλοι μας πώς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας.
1: Και για αυτό το λόγο πιέζουμε.
0: Αλλά προσέξτε, έγινε ένας δρόμος διαφυγής, λύσαμε το ιδιοκτησιακό, έγιναν πάνω τα κυκλειδώματα για την ασφάλεια των πολιτών και το δρόμο που τον έκανε η περιφέρεια. Είχαμε, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε και τώρα πάμε να το επανεντάξουμε, τη διαπλάτηση του δρόμου η οποία είναι που κατεβαίνει κάτω στο ναυάγιο για την ασφάλεια των πολιτών. Ήταν το Πολυτεχνείο το οποίο έκανε μια μελέτη εμπεριστατωμένη και την οποία αυτή τη μελέτη τη δουλέψαμε για να πάρουμε περιβαλλοντικά, να κάνουμε ακτομηχανικές και όλα τα σχετικά για να φτάσουμε στο διατάφτα, να βρούμε τα 8,5-9 εκατομμύρια τα οποία χρειάζονται για να δημοπρατηθεί το έργο και τα βρήκαμε αυτά τα λεφτά. Όλα αυτά έγιναν επί των ημερών μας. Δεν έγινε τίποτα πριν από το 19. Μετά το 19 έγιναν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Που σας αναφέρω.
1: Για το ναυάγιο λέμε τώρα, έτσι. Να
0: για
1: το
0: ναυάγιο, βεβαίως. Ναι. Μετά έγιναν όλα αυτά.
1: Νομίζω πάντως ότι και εσείς θα είστε ικανοποιημένος ψυχικά να δείτε τη δημοπρασία.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, όλος αυτός ο κόπος πρέπει να επιταχύνουμε για να έχει αποτέλεσμα. Γιατί για φανταστείτε, βεβαίως, μετά από τόση προσπάθεια να μας πάρει ο αέρας στο καράβι. Νομίζω ότι όλοι θα κλάψουμε, έτσι. Εγώ θα κλάψω για το φυσικό τοπίο, όχι για τα λεφτά που θα χάσουμε. Οι τουρίστες και οι επιχειρηματίες θα κλαίνουν για άλλους λόγους.
0: Λίγοι θα κλάψουμε, πρέπει να ξέρετε. Να ξέρετε πόσοι είναι αυτή την ώρα που παρακαλούν να το πάρει το καράβι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έτσι θα μπορέσουν να κάνουν
1: αντιπολίτευση. Θέλω να πιστεύω επομένως ότι έχουμε συνείδηση σε αυτή τη χώρα. Θέλω να το πιστεύω. Και ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα.
0: Καλά,
1: τα υπόλοιπα θέλω να τα βάλω στην άκρη. Ξέρετε, όσοι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο να σου βγάλω το μάτι για να. Αυτό λειτουργεί κακά για το σύνολο.
0: Οπότε υπήρξα δήμαρχος, έτσι, και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δήμαρχος. Ξέρετε, για παράδειγμα, πόσα χρήματα παίρναμε για τις συντηρήσεις των σχολείων.
1: Πολύ περισσότερα από σήμερα.
0: 150.000 ευρώ. Σήμερα 500.000 ευρώ, 600.
1: Εντάξει, αυτά
0: για το
1: είναι εκείνα που φέρατε εσείς όμως, δηλαδή, για τη δημοπρασία, δηλαδή, δεν είναι η ετήσια επιχορήγηση.
0: Με αυτό σας λέω, έφερα έξτρα χρηματοδοτήσεις εγώ στη Ζάκυνθο, πάνω από 3,5 με 4 εκατομμύρια έξτρα χρηματοδοτήσεις για σχολεία. Πότε μπήκαν αυτά τα χρήματα και να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις και στους προάβλιους χώρους στα σχολεία. Ποτέ. Μέχρι και τις εκκλησίες φτιάχνουμε συνεχώς. Που δεν είχε διαφερθεί και ποτέ κανένας. Ναι. Από τις στέγες των εκκλησιών μέχρι τα καμπαναριά, μέχρι και τους προάβλιους χώρους. Λοιπόν, κυρία Ξενόφου, είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο έχει γίνει με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν λέμε ότι κάναμε.
1: Πριν μου κλείσετε,
0: όλα τα προβλήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν μου κλείσετε το τηλέφωνο. Εκφράστηκαν κάποιες αγωνίες συμπολιτών μας του αθλητικού κόσμου για το αν θα προλάβουμε να τελειώσουμε κάποια έργα στο πρώην εθνικό στάδιο νυν δημοτικό Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, που το λένε, επειδή η ομάδα ανέβηκε κατηγορία και πρέπει να παίζει εδώ τώρα, να μην φεύγει να πηγαίνει απέναντι στην Πελοπόννησο.
0: Σε αυτό, ακούστε, εμείς έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση 4.750.000 ευρώ, που άμεσα θα μπουν και στα ταμεία του Δήμου και τα οποία έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση της εξέδρας και έχουν να κάνουν και με, με το κλειστό γυμναστήριο το οποίο θα γίνει βόλεϊ μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά είναι τα χρήματα. Από εκεί και πέρα είναι θέματα αδειοδοτήσεων. Αυτά θα πρέπει να σας ενημερώσει καλύτερα η Δημοτική Αρχή.
1: Ωραία,
0: που είναι στην αρμοδιότητά της όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα πρέπει να κάνει.
1: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί,
0: η ΕΠΟ τα έχει στείλει αυτά τα συγκεκριμένα, το τι ακριβώς χρειάζεται για να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο για να μπορέσουν να γίνουν οι αγώνες εδώ. Νομίζω ότι θα είναι πέρα για πέρα καταστροφικό για την ομάδα της Ζακύνθου, αν δεν μπορέσει να παίξει στη Ζάκυνθο.
1: Λοιπόν,
0: και γι' αυτό ο Δήμος θα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα.
1: Και
0: θα είναι και
1: δηλαδή
0: για μας που θέλουμε πραγματικά να δούμε την ομάδα της Ζακύνθου να αγωνίζεται.
1: Νομίζω ότι το χαρήκαμε τώρα που μπήκε στην Β' Εθνική. να το χαρούμε ολοκληρωτικά.
0: Ομάδες,
1: ναι.
0: Με κορυφαίες ομάδες που θα έρθουν εδώ, ομάδες που έχουν παίξει στην πρώτη κατηγορία και τώρα είναι στη Β' και είναι ιστορικές ομάδες, και θα, νομίζω ότι θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο και θα χαρούν, πραγματικά θα είναι γιορτή
1: και θα ακούγεται και ο τόπος μας, έτσι. Επομένως, να ακούγεται και για καλά, όχι για κακά ο τόπος μας.
0: Βεβαίως, ο Δήμος θα πρέπει άμεσα και εγώ που μπορώ να βοηθήσω, εδώ είμαι, για να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχαμε
1: πιέζουμε.
0: Μια συνάντηση και με την ομάδα και είδαμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά, ξέρετε, δεν είμαι ο καθηγητής αρμόδιος, αλλά όπου μπορώ να βοηθήσω και από οικονομικής πλευράς ή οτιδήποτε άλλο, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Ωραία,
0: γιατί όντως είναι μεγάλη επιτυχία η ομάδα μας να είναι μέσα στην
1: Ελλάδα. Και πρέπει να το χαρούμε όλοι με την ψυχή μας.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, να
0: αυτό
1: σας ευχαριστήσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη ώρα.
0: Και πρέπει να ξέρετε ότι είμαι και ένας άνθρωπος, επειδή πολλές φορές δεχόμαστε μια κριτική, γιατί όλοι ξεχνάμε.
1: Επίθεση πρέπει... μας κάνατε κάθε φορά που μιλάμε. Λες και εμείς θέλουμε το κακό της Ζακύνθου. Θέλουμε το καλό της ειλικρινά περισσότερο από εσάς. Εγώ που κάνω 40 χρόνια κοντά αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, ακούστε, επειδή για παράδειγμα έβγαλα ένα μήνυμα συγχαρητήριο, το οποίο είχε να κάνει με την ομάδα της Ζακύνθου. Και είδα από κάποιους και γράφανε, τι βγήκες και μιλάς εσύ, τι έκαμες εσύ για την ομάδα. Πρέπει να ξέρετε ότι πήγα και έψαξα και βρήκα τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ήμουν δήμαρχος και πρόεδρος του, δήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μόνο να σας πω ότι τη χρονιά 2003 μέχρι 2006, ο Απζάκυρδος, η ομάδα της Ζακύνθου αυτή, πήρε από το Δήμο της Ζακύνθου τότε για οικονομικές ενισχύσεις που είχε ανέβει από τη Δέλτα κατηγορία στη Γάμα πάνω από 160.000 ευρώ. Δηλαδή την επιχορηγούσαμε εμείς από το Δήμο τότε και δίναμε χρήματα για να την ενισχύσουμε. Πρέπει να ξέρετε ότι επί της εποχής μου, όταν ήρθα εγώ τότε στη Ζάκυνθο, δεν υπήρχαν γιατροί στα γήπεδα, το να αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω. Ξεκίναγαν οι αγώνες.
1: Θυμάμαι τα ρεπορτάζ που κάναμε τότε, ναι.
0: Χωρίς, ακούστε,
1: και πηγαίνανε και βοηθούσαν οι γιατροί του νοσοκομείου, το θυμάμαι.
0: Ακούστε, ναι. Όχι, δεν το ξέρετε καλά. Ακούστε για να το ακούσετε, εσείς θα ακούσουν και πολλοί ακροατές.
1: Δεν το ξέρω, λέτε. Τώρα
0: δεν υπήρχε γιατρό στα γήπεδα και ούτε ήταν απαραίτητο να υπάρχει γιατρό στα γήπεδα.
1: Αφού και εσείς πηγαίνατε στο χωριό σας.
0: Ακούστε τώρα, πήγαινα εγώ σε 4 αγώνες και τους κάλυπτα, αφιλοκερδός πάντα όπως καταλαβαίνετε, τα Σαββατοκύριακα, και κάποια στιγμή μεσολάβησα με τους γιατρούς τότε που ήταν στο νοσοκομείο, τους αγροτικούς και κάποιους άλλους γιατρούς, και τους είπα ότι θα πληρώνονται να πηγαίνουν κάποιους σε κάποιους αγώνες για να φτιάξουμε μια λίστα με γιατρούς να πηγαίνουν στους αγώνες. Και αυτούς τους γιατρούς έχω τις αποφάσεις και θα σας τις δώσω, γιατί είναι, πρέπει
1: κοιτάτε
0: να τις έχετε.
1: Κοιτάτε το αύριο, όχι το χθες. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό. Ακούστε, αυτό. Όλος
0: αλλά
1: αυτός ο χρόνος θα ήταν πολύ δημιουργικός.
0: Ακούστε, πρέπει να θυμόμαστε οι ορισμένα πράγματα πώς ξεκινήσανε και πώς καταλήξαν εδώ. Ότι πληρώναμε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την ΕΠΣ Ζακύνθου τότε, που πρόεδρος ήταν ο κύριος Ξανθός, ο Κώστας, πληρώναμε τα ποσά των γιατρών και τα επιχορηγούσαμε από το Δήμο για να πληρώνονται οι γιατροί, για να ενισχύσουμε αυτή την κατάσταση, για να υπάρχουν γιατροί στα γήπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο νησί και μόνο προσφέρουμε. Δεν έχουμε κερδίσει για τον εαυτό μας κάτι, μόνο την αγάπη του κόσμου. Αυτό θέλουμε και τίποτε άλλο.
1: Ωραία. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατί αναμένουν οι επόμενοι να μπουν στο στούντιο και θα τα ξαναπούμε για ό,τι θέμα προκύψει στη Ζάκυνθο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: που μου δώσατε τη δυνατότητα. Και νομίζω ότι, όπως σας είπα, για κάθε θέμα, όπως για τα δύο θέματα, πυροσβεστική ας πούμε και νοσοκομείο. Εγώ δεν σας λέω να σας ενημερώσω εγώ. Θα ήθελα,
1: εγώ δεν
0: όμως,
1: έχω θέμα οποιοδήποτε να με ενημερώσει και να πάω και να τα δω. Έτσι.
0: Η σωστή ενημέρωση γίνεται
1: στο
0: όταν
1: πεδίο γίνεται.
0: Βγαίνω
1: η σωστή
0: εγώ
1: ενημέρωση.
0: Και σας λέω τα πράγματα ωρεοποιημένα.
1: Και εγώ πάω και τα βλέπω με τα μάτια μου. Το σωστό αυτό είναι για τους δημοσιογράφους.
0: Όχι, όχι, όχι. Και εσείς έχετε μπροστά σας ότι στην παθολογική κλινική τα ονόματα των γιατρών είναι 4. Αν δεν σας ικανοποιεί η γνωμάτευση του γιατρού, του συγκεκριμένου κάποιου από τους γιατρούς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά
1: άλλο
0: το να
1: αυτό.
0: Λέμε ότι υπάρχει ένας παθολόγος εδώ,
1: μόνιμος,
0: ενώ είναι 4,
1: ναι,
0: είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μόνιμο, ένας μόνιμος υπάρχει και οι υπόλοιποι δεν είναι μόνιμοι, να το πούμε έτσι.
0: Υπάρχει ένας μόνιμος γιατρός, ένας γιατρός αποσπασμένος από το κέντρο,
1: ναι,
0: υγείας,
1: ναι,
0: ένας γιατρός ιδιώτης με μπλοκάκι, mm, και ένας ο οποίος έρχεται από την Πάτρα και ενισχύει το,
1: ναι,
0: νοσοκομείο στις εφημερίες.
1: Νομίζω
0: άρα οι γιατροί είναι 4.
1: Ναι.
0: Όταν ο πολίτης πηγαίνει να βρει γιατρό,
1: ναι,
0: δεν τον ρωτάει με τι συνθήκες δουλεύεις μέσα, γιατρό παθολόγο με ειδικότητα θέλει να δει.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, εντάξει, θερμά και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Και δεν υπάρχει. Εγώ να επιμείνω ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά.
0: Αυτό βγήκα να ενημερώσουμε όπως πρέπει. Για να δούμε να υπάρχει αντίλογος. Έτσι, κάποια στιγμή θα μας δοθεί η δυνατότητα. Θα έρθουν οι εκλογές πάνω σε 10 μήνες περίπου, ένα χρόνο. Θα έρθουν οι εκλογές και από εκεί και πέρα θα καθίσουμε όλοι στο στρογγυλό τραπέζι και θα δούμε τι θα μας φέρουν να μας δείξουν.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Τις καλημέρες μας. Έγινε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, με αυτή τη μακροσκελή συνέντευξη του βουλευτή ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Βγάλαμε και μερικά αθλητικά για να τα πάρει τώρα ο κύριος Πέτας να τα σχολιάσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο. Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου. Ερμής 91,8 στα FM.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαν ότι λέει θέλουμε να γίνει και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το κουμπί. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραβόνα, λουμάρ καντό, πίσω να πήρω στα Μαραβόνα. Τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα την εκπομπή μας. Γεια σας φίλοι και φίλες. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ. Κέρδισε τη Βασίλισσα, την Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Δόξα στα παιδιά σου.
0: Κάει και η Ελλάδα, κάει και ο Πειραιάς, κάηκαν οι πόλεις όλες και η Ζάκυνθος χτες το βράδυ. Μεγάλες στιγμές για το ελληνικό μπάσκετ. Μεγάλες στιγμές. 11 συνολικά ευρωπαϊκά έχουν έρθει στην πατρίδα μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε κομπλεξικοί. Εμείς είμαστε με αυτούς που φέρνουν τρόπαια στην Ελλάδα.

Υπάρχει κόσμος και κοσμάκες σήμερα που λέει διάφορα πράγματα, που λέει για την διαιτησία, λέει για το πώς το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει εδώ πώς το πήρε ο Ολυμπιακός. Σημασία όμως ότι η ιστορία έγραψε και δεν αλλάζει. Μπράβο λοιπόν στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Μπράβο Ελλάδα. Βέβαια την παράσταση χθες έκλεψαν ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι. Τι να πω κυρίες και κύριοι, δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά είδαμε όλοι μας, γιατί από τα χθες και μέχρι και σήμερα τα βίντεο τα οποία έρχονται είναι σοριδών, θα έλεγα. Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό, αυτό ήταν, αυτό κι αν ήταν beef, δυνατό θα έλεγα. Διαβάζω εδώ πέρα και διάφορα σχόλια. Η νέα μόδα του καλοκαιριού, η σκισμένη μπλούζα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η άσπρη μπλούζα, έτσι. Έγινε μεγάλο μπιφ εκεί πέρα. Ο Δημητριάδης εξ απορρίτων του Μαξίμου ήταν στο γήπεδο και ανέφερε ότι με πλησίασε, μου μίλησε στο αυτί βρίζοντας τη μητέρα μου και μου έχωσε ένα χαστούκι, λέει. Και μετά έγινε το έλα να δεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όλα θα τα πούμε εδώ στο El Clásico σήμερα, Δευτέρα του μηνό, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Ακούτε και τη φωνή μου είναι αρκετά καλύτερα από ό,τι ήταν στις περασμένες ημέρες. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν σαν αθλητική κοινωνία, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Χαιρετίζω τους απανταχού φίλους της εκπομπής, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν, από το νησί της Ζακύνθου στην ευρύτερη περιοχή της νότιο δυτικής Ελλάδος και φυσικά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να σχολιάσουμε επίσης πολλά. Οδεύουμε στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα. Την Παρασκευή ακούσατε τους δύο νομικούς εκπροσώπους των δύο ομάδων, του Πασπύργος, τον Αργύρη Λίβα, και της Ζακύνθου, τον κύριο Χάρη Γρηγορίου. Όλα αυτά που συνέβησαν στις αίθουσες των δικαστηρίων, των δικαιοδοτικών οργάνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μια μάχη η οποία συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα, κορυφώνεται, συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα και κορυφώνεται την Πέμπτη, όπου θα συζητηθεί στο πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η υπόθεση της οριστικής διακοπής του παιχνιδιού Πύργος Ζάκυνθος. Μέχρι αύριο, μέχρι Τετάρτη, το πολύ θα γνωρίζουμε αν ο Άρης Πετρούπολης θα καταστεί διάδικος στην υπόθεση.

Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ευχάριστα και δυστάριστα. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Είχαμε τον θάνατο της Μαστρου Κώστα. Έφυγε η σύζυγος του Τραγιανού Βέλα. Εγώ Μαστρου Κώστα έδωσε πολύ μεγάλη μάχη με την επάρατη νόσο πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Κατάφερε 18 χρόνια να παλέψει. Επέστρεψε όμως η αρρώστια, καρκίνος επιθετικότερος, και σε ένα διάστημα μερικών μηνών η μάχη ήταν άνηση.

είχαμε τις ανακοινώσεις, τις αναρτήσεις και από την κόρη της γογός μας Τροκόστρα, αλλά και από τον ίδιο, τον Τραϊανό Βέλα.

θερμά συλληπιτήρια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ο πόνος είναι μεγάλος, είναι αβάσταχτος. Είχαμε όμως και μια ακόμη δύσκολη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Παρασκευάς Άτζας, σε ηλικία 49 ετών, παιδιά. Έφυγε από τη ζωή από μια σπάνια αρρώστια που λέγεται αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. 49 ετών το παλικάρι. Είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα. Είναι μια προοδευτική ασθένεια που καταστρέφει τους κινητικούς νευρώνες, οδηγώντας τελικά σε μυϊκή παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια. Από εκεί φεύγουν οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ασθένεια. Ενώ η μέση επιβίωση είναι 2 με 5 χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση.

την Ελλάδα τη μάχη με την όσο είχε δώσει και ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής. Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες και η μέση ηλικία διάγνωσης είναι περίπου τα 60 έτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη ημέρα. Έχουμε δύο θανάτους ανθρώπων που... νέων ανθρώπων θα έλεγα, Παρασκευά Σάτσας, εγώ μας το Κώστα. Λοιπόν, το σήκωσε ο Ολυμπιακός, το τέταρτο στην ιστορία του συλλόγου, κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν και έτσι αρκετές θα έλεγα σελίδες ιστοσελίδες της Ελλάδος μένουν στο ότι αδικήθηκε η Ρεάλ από την διαιτησία. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί όλη αυτή η ιστορία. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός το κατέκτησε και μένω σε αυτό. Στα κάγκελα βέβαια όλη η Ισπανία, σκάνδαλο και κλοπή, οι διαιτητές πήραν τον τίτλο λένε από τη Ρεάλ, αυτό λένε οι ισπανικές ιστοσελίδες. Αυτό

Λοιπόν, συντονιστείτε, τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Έχουμε να πούμε πολλά που σχετίζονται με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, τον Αμπζάκη το 1961, την διαφαινόμενη άνοδο στην Β' Εθνική Κατηγορία, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρας της διαδικασίας από την Επιτροπή Εφέσεων, όπως το είπε στις προάλλες εδώ και ο νομικός εκπρόσωπος της ομάδας μας, ο κύριος Χάρης Γρηγοριού. Λοιπόν, είχαμε την ιστορία με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Ο Μαρινάκης από την άλλη μεριά λέει: με έφτυσε και τον χαστούκησα. Γενικά έτσι απείρου καλούς χτες στο γήπεδο. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός, βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου. Είχε ένα πολύ θερμό επεισόδιο με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και ανιψιό του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολύ κοντά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Να πούμε ότι στο σελίδα Ζούγκλα έχει επίσημη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη για το Σιβάνα, αλλά και όσα εμφανίζεται να έλεγε από την πλευρά του Γρηγόρης Δημητριάδης. Σύμφωνα με την εκδοχή του δεύτερου, έσκυψε στο αυτί μου και έβρισε τη μητέρα μου, λέει. Κάτι μου είπε για τη μητέρα μου. Ξέρω και κάτι λίγα, λέει, από box. Τον τράβηξε από τα ρούχα του και του έριξε μια γροθιά, φέρεται να είπε. Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν και οι αδερφοί Αγγελόπολη, εκ των οποίων ένα σκοτωστάθηκε και μίλησε με τον Δημητριάδη. Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός, ισχυρίστηκε πως ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες, περνούσε και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες, λέει. Του είπα: δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει? Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά? Τότε, λέει, με έφτυσε ο Δημητριάδης, του έδωσε, λέει, εγώ ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε, λέει, το πουκάμισο. Ακολούθησε ο φωτογραφικός φακός, κατέγραψε την πολύ έντονη λογομαχία που είχαν δύο άνδρες, με ύβρις να εκτοξεύονται, εκατέρωθαν, ενώ είχαν επέβει άνθρωποι ασφαλείας και από τις δύο πλευρές. Για να μην ξεφύγουν περισσότερα τα πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν το επεισόδιο το οποίο έκλεψε, θα έλεγα, την παράσταση από το χθεσινό παιχνίδι. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να επισκιάσει την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου και τίποτα. Ο Ολυμπιακός το κατέκτησε και δικαιολογημένα οι οπαδοί του πανηγυρίζουν έτσι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει οπαδός του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εσείς μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, εγώ εδώ θα τα μεταφέρω στον αέρα. Είναι σήμερα, όπως είπαμε, Δευτέρα, 25 του μηνός. Φαντάζομαι ότι και οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί πανηγυρίζουν σήμερα. Και καλά θα κάνουν να πανηγυρίσουν. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Όπως και εμείς πανηγυρίσαμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έτσι πανηγυρίζουν και οι Ολυμπιακοί πλέον την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Αρκετοί φίλοι εδώ μου έχουν στείλει να βάλω ύμνο Ολυμπιακού. Έβαλα, παιδιά.

Έχουμε να μιλήσουμε για θέματα τα οποία άπτονται πλέον της αρμοδιότητάς μας, δηλαδή εδώ της ομάδας της Ζακύνθου, διότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και είναι αρκετά σοβαρά θέματα. Πριν περάσουμε και στην εν Ελλάδη δημοσιογραφία, ειδησιογραφία που ασχολείται με θέματα Super League 2 και 3ης εθνικής κατηγορίας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας: Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας, Παρασκευή Σάββατο Ζωντανή Μουσική, Φύσιο Ζάντα Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινησιοθεραπεία Πελματογράφημα στην Οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία, Κροπολίο Πηλίκα Κάλβου 73, Καλλινικό Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Κάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγγέλο Ζάρο 50, Βένους Beach Bar στο Τσιλιβί Θοδωρής Ξένος. Έρχεται και το μεγάλο events στις 18 Ιουλίου, το μεγάλο πάρτι το οποίο θα γίνει στο Βένους με DJ τον Τσιμπρίλ Σισε. Συνεχίζουμε με το Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος. Χαρούμενος φυσικά σήμερα ο Γιάννης ο Βερίκιος. Τα λέει βέβαια και τι λέει, θα έλεγα, σε κάποιους Παναθηναϊκούς στο Facebook. Συνεχίζουμε με, με την εμπορική και εγκλαβάς Διονύσιος Πάγκελης Μάριος στην Αγριλιά χαρτικά απορριβαντικά χημικά πισίνας. Στρωματοποιές Δακήτως στο Κατώ Κερακαρίο. Ο φίλος μας εκεί ο Παναγιώτης Οστράνης. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Γκίσμο στον Αγκερικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική Γιώργη Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γιοπόνος μας στο Σαρακινάδο. Χαρούμενο σήμερα ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ακαδημία Αμπζάκη του 1961, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, ο οποίος και Διονύσης Κορονιός τι λέει και σε κάποιους φίλους του Παναθηναϊκούς. Ανδρέας Παπαδρίου και Αναστάσιος Παπαδρίου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα. Εδώ τα δύο παιδιά εορτάζουν φυσικά ακόμη την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέσι, δρόμος αεροδρομίου. Ο φίλος μας ο Γιώργος Μουζάκης και αυτός ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει σήμερα. Κάντο Λαμπή Κωνστάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκίνητων. Ο Στάθης ο Καραμαλίκης δεν πανηγυρίζει βέβαια, αλλά πανηγυρίζει για τη μεγάλη έτσι άνοδο τότε στην Β' Εθνική Κατηγορία του Πανετολικού το 2009, σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρόδο. Συνεχίζουμε το Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Καλογερία, Γιούλα Ζάρου 117, και εδώ πανηγυρίζει φυσικά ο Μιτσάρας. Αλέκος Καλογέρης, την Καμάρα Γιούλα Ζάρου και Ζομπλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Πάμε και στο Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουτσάρ Μάρτιν Εγώ 6 και στα Τουρέικα. Συνεχίζουμε με τον φούρνο του Κόουτς, δρόμος κίνησης Δραγόνας, στην οδό Ευγενίδου. Πάμε και στο φίλο μας το Στάθη τον Μπάστε με την πιτσαρία Ντελάρτε, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο, τζάμια κρίσταλα καθρέπτες, η ελοτεχνική εργασία Γιάννια Κάγκελα στο Καλαμάκι, και τέλος Μάγκο, παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς. Τώρα είδα μια φωτογραφία με Τάκη Γλαβά και Σάκη Λάπο με φανελές του Ολυμπιακού. Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη ήταν αυτό ρε παιδιά? Πείτε μου ότι είναι αλήθεια.

0: Η αλήθεια είναι ότι με τον φίλο που θα μιλήσουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον είχα στο μυαλό μου από τα χθες και σήμερα, γιατί δεν πιστεύω να έχει παράπονο και ύμνο Ολυμπιακού έβαλα και από όλα, έτσι. Χαιρετίζω τον φίλο μου, τον Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη. Είσαι πολύ δυνατός.
0: Είμαι, τι να κάνω, έτσι.
1: Δεν έχεις καμία εμπάθεια, είσαι ένας από εμάς.
0: Εγώ.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια για την έναρξη της εκπομπής.
0: Μα δεν έχω καμία τι εμπάθεια να έχω, ότι πήραμε ένα ευρωπαϊκό.
1: Είσαι ένας από εμάς, είσαι δικό μας παιδί.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Ούτε κομπλεξικός είμαι, ούτε κουβαλάω κόμπλεξ.
1: Ακριβώς. Εγώ χαίρομαι από τον φίλο του Δημήτρη τον Πέτα.
0: Εγώ το πήρε ο Ολυμπιακός, μπράβο του, γιατί κερδίσαμε τους Ισπανούς. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: τι να, λέμε.
1: Να πω τώρα κάτι για που αφορά τους Ολυμπιακούς.
0: Να πεις.
1: Εμείς πανηγυρίζουμε, βέβαια αυτοί που είμαστε δάκρυστος πανηγυρίζουμε καμιά δεκαετία μέρες νωρίτερα, έτσι.
0: Πάντα αυτό εσύ τώρα...
1: Από το Μοσχάτο και εδώ έχουμε ξεκινήσει εσύ, τα πανηγύρια μας.
0: Γι' αυτό σας σκεφτόμουν χθες, λέω, κοίτα, έτσι, είναι δάκρυστος και Ολυμπιακός. Στα ουράνια, δεν είσαι.
1: Πέρασα πολύ δύσκολα ένα μέρος, δηλαδή.
0: Εντάξει, ήταν δύσκολο το μάτς.
1: Η πίεση μου δεν τη μέτραγε, ρολόι τερμάτιζε.
0: Ήταν δύσκολο το μάτς.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Πήγε στην κόψη του ξηραφιού τώρα, τι να λέμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Δεν μας νοιάζει τι έκανε ο Μαρινάκης με το δικό νετρό και δεξί να σταυρούνε.
0: Εντάξει, ήταν ωραία φάση αυτή.
1: Πολύ δυνατή.
0: Ήταν δυνατή.
1: Το είδαμε κατευθείαν σχεδόν κατευθείαν το είδαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Το μπουνίδι και το τσακωμό.
0: Εντάξει, είχαμε φουσκίδια.
1: Εν πάση περιπτώσει, ευτυχήσαμε να είμαστε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός είχε χθες δύο πράγματα που δεν τα έχουν οι άλλοι.
0: Για πες τα.
1: Είχε ψυχή και φουρνιέ.
0: Ναι. Αυτός ο παίχτης.
1: Είχε ψυχή και φουρνιέ. Μόνο ο Ολυμπιακός θα έχει αυτά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και η έδρα τώρα. Έτσι παίζει.
1: Ασφαλώς. Κοκκινήσαμε τη φωλιά αυτή του Βάζελου. Ναι, την κατακοκκινήσαμε. Δεν υπήρχε ένα κάθισμα άλλο. Μόνο κόκκινο.
0: Εντάξει, όταν έχει τόσο κόσμο πύρινο λαό στο
1: δίπλα. Μεγάλο πάθος.
0: Δεν μπορεί να το χάσει αυτό το ευρωπαϊκό. Δεν χανότανε.
1: Δεν χάνεται αυτό με τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και εγώ βασικά εγώ δεν μένω, περίμενα ότι θα το πέραμε πολύ εύκολα.
0: Ναι, εγώ περίμενα
1: την απόδοση που είχαμε την Παρασκευή με τη Φενέρ.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει πιο εύκολα. Λόγω των απουσιών. Λόγω των απουσιών της Ρεάλ. Λόγω.
1: Γι' αυτό. Ναι, τώρα, ότι... από εκεί και μετά. Mm-hmm. Όταν τα δύο μας αστέρια μείνανε τόσο πολύ χαμηλά σε πόντους Βεζέκοφ και Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Ήταν δύσκολο. Πήρε μπροστά ο Φουρνιέ. Τα πράγματα πήγαν στον δρόμο, στο αυλάκι.
0: Ήταν μέχρι να πάρει προβάδισμα Ολυμπιακός, θεωρώ.
1: Έτσι,
0: από τη στιγμή που πήρε προβάδισμα Ολυμπιακός, νομίζω στη δεύτερη περίοδο.
1: Πήγε να γίνει ένα πατατράκ, να πάθουμε όλοι. Τι εγκεφαλικά, ανακοπές επιτόπου.
0: Ναι.
1: Το τέλος είχε στο 88-80 που του δώσαμε την μπάλα δύο-τρεις φορές εκεί πέρα.
0: Εκεί ήταν. Ναι.
1: Πήγαμε να τρελαθούμε.
0: Εντάξει. Είναι εκεί που λες ότι είσαι στην κόψη του ξηραφιού.
1: Μας κόπηκε η ανάσα.
0: Ναι.
1: Μας κόπηκε η ανάσα.
0: Όμως να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι οι έδρες παίζουν ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, εκείνη τη στιγμή,
1: μεγάλη υπόθεση.
0: Εκείνη τη στιγμή παίζει ρόλο ο κόσμος. Ο κόσμος.
1: Σοβαρή υπόθεση.
0: Όπως και να μην. Δημήτρη
1: Ζάκηδος ανέβαινε να έπαιζε με στο Μοσχάτο το τελευταίο αγωνιστική.
0: Για πάμε τώρα.
1: Να παίζαμε μέσα στον εθνικό.
0: Για φαντάσου να. Τελικά. Να σου πω τελικά η κλήρωση ήταν ότι έπρεπε για μας.
1: Ό,τι έπρεπε τα δύο τελευταία παιχνίδια. Λουκούμι.
0: Πού να το φανταζόμασταν εμείς και λέγαμε για την κλήρωση. Αλλά
1: και
0: για...
1: τελικά ήταν. Ναι. Μας την κάνανε δώρο, προσφορά.
0: Κοίταξε να δεις
1: το κάτι άλλο.
0: Αυτό τώρα να παίζεις στην έδρα σου με τον εθνικό τελευταία αγωνιστική και να παίρνεις την άνοδο στο Μοσκάτο,
1: λοιπόν,
0: δεν ξέρω.
1: Για να ακούνε, γιατί μας ακούνε πολλοί φίλοι τώρα. Η Ολυμπιακάρα είναι η καλύτερη ομάδα της τελευταίας πενταετίας στο μπάσκετ. Τώρα έπρεπε να είχε πάρει δύο κούπες παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπαν και οι προέδροι, μισό σουτ κάμανε τη διαφορά. Το ένα σουτ μπήκε, το άλλο δεν μπήκε.
0: Το άλλο δεν μπήκε.
1: Έτσι. Ολυμπιακός δηλαδή στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Ρεάλ στο Κάουνσερ δεν το είχε πάρει.
0: Ναι,
1: ο Λούκας είχε βάλει τον μπάζερ μπίτερ με τη Φενέρ στα ημιτελικά και δεν το βάλε στο τελικό.
0: Δεν το βάλε στο τελικό.
1: Και το βάλε ο Γιούλα. Αν το βάζαμε μέσα, κάναμε κι άλλη κούπα.
0: Στο μπάσκετ, ξέρεις κάτι, είναι οι λεπτομέρειες οι μικρές που κάνουν τη διαφορά.
1: Μια ομάδα όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχημένη αν το έχανε ο Ολυμπιακός εχθές.
0: Εγώ θα σου πω το εξής.
1: Πρώτο στην κανονική περίοδο, πρώτο στο Final Four, πρώτο παντού. Μπορεί από ένα σουτ να το χάναμε.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό...
0: όπως το είπες εκεί στο 80, πώς είμαστε, 80.
1: 88-80.
0: Και λέω ότι κοιτάξτε να δεις, παιδί μου, πάλι να έχει την κατάρα.
1: Πάλι, κατάρα.
0: Ναι.
1: Την ξορκίσαμε όμως.
0: Ναι, σωστό.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω αν είναι ανισχύ αυτό, αλλά εμείς τελικά την ξορκίσαμε την κατάρα χθες.
0: Πώς το βίωσες όλο αυτό χθες?
1: Δημήτρη, ναι. Από τα πρώτα σου είδα ότι θα χάσουμε. Ήμουν πεπισμένος. Με κάποιους φίλους που το βλέπαμε, με σπρώχνανε, με βρίζανε, μου λέγανε φύγε από εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν μου πήγαινε καθόλου να είναι Ολυμπιακός πίσω. Με την κουτσουρεμένη έτσι.
0: Και αρκετά, αρκετή ώρα πίσω, έτσι, αρκετή ώρα πίσω.
1: 3 δεκάλεπτα και.
0: Ναι.
1: Πάνω από 3 δεκάλεπτα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε και παίζουμε και με τη Ρεάλ, βέβαια, έτσι. Ναι. Δεν παίζουμε με το Καταράκι.
0: Ναι, σωστά.
1: Με τη Ρεάλ, Ρεάλ Μαδρίτης, βασίλισσα της Ευρώπης παντού.
0: Εντάξει, 11 έχει πάρει, τι να λέμε τώρα.
1: Τι. Τις κάνεις με τίποτα.
0: Όχι, βέβαια, είναι πολλά.
1: Δεν τις κάνεις.
0: Σωστά.
1: Ειλικρινά, Δημήτρη, κόντευα να σκάσω.
0: Και δεν μου λες
1: μετά ξεπουκώσαμε, τα σηκώσαμε όλα στον αέρα.
0: Πού πανηγύρισε, μετά και στο σπίτι.
1: Σε μαγαζί στον πλάνο το βλέπαμε.
0: Α,
1: με όλους τους Ολυμπιακούς, γεμάτο το μαγαζί αυτό Ολυμπιακή.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πήγα κατού.
0: Α, δεν πήγες στην πόλη.
1: Δεν πήγα, Δημήτρη, ήθελα στο σπίτι να ηρεμήσω λίγο.
0: Έγινε χαμός.
1: Ήθελα να ακούσω Ερασπορ.
0: Ναι. Να ακούσει παραλυπόμενα.
1: Ξέρω ότι κάει και όλη η Ελλάδα από άκρη σ' άκρη.
0: Ναι, εντάξει, ήταν μεγάλη βραδιά για τον μπάσκετ το ελληνικό.
1: Έτσι. Δεν θα πικάρουμε Παναθηναϊκούς και τέτοια.
0: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Απλώς περιμένουμε με αγωνία πότε θα τελειώσει ο Βοτανικός να σηκώσουμε το Europa εκεί μέσα. Ο Παπαρίνα το Conference, εχθές το Ευρωλίγκα, τώρα στο Βοτανικό το Europa οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, να το χαρείτε.
1: Το Champions League ίσως όταν κάνει ο Σαββίδης.
0: Το Champions League. Θα το πάρει ο Πάουκ το Champions League.
1: Στο καινούριο γήπεδο του Πάου θα σηκώσουν του Champions League.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα για την...
1: Είμαστε Ολυμπιακός, δεν σταματάμε πουθενά.
0: Για πες μου για τη Ζακηθάρα, τι βλέπεις τώρα.
1: Η Ζακηθάρα, Δημήτρη, έχει πολλά μέτρα. Δεν ξέρω από ποιο βάνει μπροστά κανείς. Από ποιο έχει προτεραιότητα.
0: Θα κλείσουμε τη γραμμή και άκου προσεκτικά αυτά που θα πω σε λίγο. Είναι πολλά.
1: Εντάξει, θα σε ακούσω. Θα σε ακούσω με αγωνία.
0: Φιλιά, θα τα πούμε.
1: Θα σε δω, γεια.
0: Για χαρά. Γεια σου, Αντώνη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, παίρνω ωραία πάσα. Πάμε τώρα στα μέτωπα της Ζακηθάρας. Αύριο πιθανότατα θα έχουμε εδώ στην Νέα Λιάκα τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Super League 2, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο. Θα μιλήσουμε για την Super League 2, γιατί πλέον, όπως και να το κάνουμε, ανήκουμε στη Δύση, δηλαδή ανήκουμε σε μια άλλη κατηγορία, σε μια κατηγορία η οποία θέλει να αποβάλει από πάνω της τα βάρη του παρελθόντος, θέλει να αναβαθμιστεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της. Το έχει πετύχει αυτό η Super League 2 και τη νέα χρονιά 26-27 θέλει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, να κάνει ένα restart, δηλαδή να ξεκινήσει από μια σωστή βάση, έχοντας σε πρώτο πλάνο το ότι η Super League 1, η Super League 2 θα έχει έναν όμιλο. Ξεκινάμε από εκεί, δηλαδή αναβάθμιση του ίδιου του προϊόντος. Ένας όμιλος 16 ομάδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό θα είναι αυτό το εγχείρημα για την Super League 2 και φυσικά για τη δικιά μας την ομάδα, για τον Αμπζάκη το 1961. Φαντάζεστε τη νέα χρονιά σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει σέντρα 6 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ. Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος της Super League 2 είναι 6 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι ούτε 19 Σεπτέμβρη, ούτε 30 Σεπτέμβρη, ούτε αρχές Οκτώβρη, ούτε μέσα Οκτώβρη όπως γινόταν παλιά. Η σέντρα έχει υπογραφεί ρήτρα, έχει οριστικοποιηθεί 6 Σεπτεμβρίου η σέντρα του νέου πρωταθλήματος. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, θα καταλάβετε γιατί. Λοιπόν, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα το ζήσουμε εδώ στο νησί. Φιλοξενήσουμε μεγάλες ομάδες. Πανθρακικός, Πανσεραϊκός, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, Λάρισα, Καλυθέα, Πανιόνιος, Ολυμπιακός Β, Μαρκό, Ελλάς Ήρου, Νέστος Χρυσούπολης, Ζάκυνθος και οι ομάδες οι οποίες ανέβηκαν. Όπως είπαμε, Παθρακικός, Ζάκυνθος, Καλαμαριά, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την δικαστική διαμάχη που έχει προκύψει. Λοιπόν, η Ζάκυνθος τώρα έχει τρία μέτωπα μπροστά της. Η ομάδα της Ζάκυνθου έχει τρία μέτωπα.

Να λέμε ότι Ζάκηθος είναι στη Β' Εθνική Κατηγορία, όμως δεν έχουν επικυρωθεί οι βαθμολογίες, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Είμαστε αυτή τη στιγμή στον προθάλαμο της εκδίκασης της υπόθεσης. Προχθές, την περασμένη Πέμπτη, πήγε να μιληθεί η διαδικασία, όμως υπήρχε μια παρέμβαση ως διάδικου του Άρη Πετρούπολης υπέρ της Ζακίνθου, και αυτή η παρέμβαση έφερε μια πρόσθετη, θα έλεγα, κατάσταση όσον αφορά τη διαδικασία επί του θέματος. Η Παιδερική Επιτροπή έκρινε ότι αυτή η ιστορία πρέπει να αποφασιστεί αν θα μπορέσει ο Άρης Πετρούπολης να συμμετέχει στη διαδικασία ως διάδικος. Μια απόφαση η οποία πιθανότητα θα βγει μέχρι την Τετάρτη. Την Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε την κύρια υπόθεση στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μεταξύ του Πύργου και της Ζακίνθου. Να δούμε αν την Τετάρτη ο Άρης Πετρούπολης θα μπορεί να παραστεί ως διάδικος και να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Ζακίνθου. Αν και η θέση της Ζακίνθου είναι ήδη ισχυροποιημένη εδώ και αρκετό καιρό με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Προχθές εδώ στην εκπομπή μίλησαν και οι δύο νομικοί εκπρόσωποι. Νομικός εκπρόσωπος του ΠΑΣ Πύργος, ο κύριος Αργύρης Λίβας, και ο νομικός εκπρόσωπος της Ζακίνθου, ο κύριος Χάρης Γρηγορίου.

Οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν για τα αίτια της διακοπής με τον φερόμενο τραυματισμό του παίχτη της Ζακύθου, του Μιχάλη του Μπαστακού, με έντονες προσωπικές αιχμές μεταξύ των δύο νομικών. Ο κύριος Αργύρης Λίβας αφισβήτησε τον τραυματισμό του Μπαστακού και έκανε λόγο για προδοσία από ανθρώπους της Ζακύθου. Δήλωσε ότι ο πύργος δηλώνει αποφασισμένος να εξαντλήσει τα ένδικα μέσα φτάνοντας μέχρι το ΚΑΣ. Ο κύριος Χάρης Γρηγορίου υποστήριξε ότι υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία και εκθέσεις που δικαιώνουν τη Ζακύθου. Η πλευρά της Ζακύθου χαρακτηρίζει ως τερατουργήματα τους ισχυρισμούς περί σκηνοθετημένου τραυματισμού του Μπαστακού. Μια υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει, διότι την 5η 28 του μηνός εκδικάζεται συγκεκριμένη υπόθεση. Να δούμε αν θα είναι διάδικος και ο Άρης Πετρούπολης. Την ερχόμενη εβδομάδα θα αφήσουν οι δικαστές 2-3 μέρες για ενστάσεις και υπομνήματα και πιθανότατα μέχρι την άλλη Πέμπτη να έχουμε απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το ποια θα είναι η απόφαση του πρωτοβάθμιου, θα έρθει η σειρά της Επιτροπής Εφέσεων. Όπως το είπε και ο Αργύρης Ολίβας, σίγουρα ο πύργος, αν δεν δικαιωθεί στο πρωτοβάθμιο όργανο, θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο πύργος υποστηρίζει ότι κακός ο διαιτητής έκλεισε το φύλλο αγώνος με την οριστική αυτή διακοπή και σε αυτό το κομμάτι μένει. Ο πύργος θέλει να αποφύγει το μείον ένα στην όλη διαδικασία. Ή να μπορέσει να φέρει τούμπα την όλη κατάσταση και να συνεχιστεί το παιχνίδι από εκεί που διακόπη, από το 83ο λεπτό. Επίσης, να πούμε ότι η πλευρά της Ζακύθου, γιατί ρώτησα προχθές τον κύριο Γρηγορίου,

Το ρώτησε και του είπα ότι αν η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με το παιχνίδι καθ' αυτό, το παιχνίδι είναι και με αφαίρεση βαθμών ή μιλάμε τώρα για όλα μαζί. Και μου απάντησε ο κύριος Γρηγορίου, όλα κύριε Πέτα, μην τα απομονώνετε ούτε να τα αποστασιοποιείτε. Με το που κηρυχθεί η πέτειος διακοπής ο πύργος, θα φάει τις ποινές που προβλέπονται από τον πειθαρχικό κώδικα και τον ΚΑΠ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πύργος θα χάσει το παιχνίδι 3-0 από την Ζάκυνθο και δεν θα το αφαιρεθεί ένας βαθμός. Αυτό είναι μια ποινή η οποία είναι fix. Από τη στιγμή που οι δικαστές θα αποφασίσουν και θα πούν ότι ο πύργος είναι υπαίτιος της διακοπής της συγκεκριμένης, αυτοματοποιείται η ποινή και είναι 3-0 αναφαγόνος το παιχνίδι και μείον 1 από τον βαθμολογικό πίνακα. Μα κάποιος θα πει πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό όταν παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός πήγε στο ΚΑΣ με την υπόθεση του Χουανγκάρ και δικαιώθηκε. Ο Ολυμπιακός έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά από τον Παναθηναϊκό, πήγε την υπόθεση στο ΚΑΣ με σούσεις της αγωνιστικής περίοδου. Εδώ μιλάμε όμως ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα και το ΚΑΣ μπορεί να τραβήξει και μήνες. Όμως στην περίπτωση του Ολυμπιακού, στην περίπτωση της συγκεκριμένης υπόθεσης, την οριστική διακοπή δεν την έκρινε ο διαιτητής. Αποχώρησε τότε ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο. Το θυμάστε τι ακριβώς έγινε. Εδώ υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση. Οπότε λοιπόν ας περιμένουμε μερικές μέρες ακόμη όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, το συγκεκριμένο μέτωπο. Οπότε λοιπόν υπομονή μερικές μέρες για το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουμε όμως για την ομάδα μας άλλα δύο μεγάλα μέτωπα μπροστά μας. Έχουμε το μέτωπο της διαδικασίας που αφορά τις οφειλές της ομάδας σαν ανώνυμη εταιρεία και ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει να κάνει με την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου Ζακυνθίων Ολυμπιονικών για παιχνίδια Β' Εθνικής Κατηγορίας. Και τα δύο μέτωπα είναι εξίσου σημαντικά για την ομάδα της Ζακύνθου. Και το ένα μέτωπο και το άλλο μέτωπο. Και το οικονομικό, οφειλές, και το μέτωπο που έχει να κάνει με την αδειοδότηση του εν λόγω γηπέδου.

Είναι δύο μέτωπα τα οποία η διοίκηση πρέπει να τα δει πάρα πολύ προσεκτικά. Νομίζω ότι οι διοικούντες τα έχουν δει αυτά τα θέματα. Το έχω γράψει, έχει γραφτεί στην εφημερίδα και στο Ionia Sports. Πριν από μερικές ημέρες γράφτηκε ένα άρθρο για την ομάδα της Ζακυνθού με τίτλο «Άνοδος με απαιτήσεις, η μεγάλη πρόκληση για τη Ζάκυνθο και το καυτό καλοκαίρι». Ίσως να μην δόθηκε η απαιτούμενη έμφαση στο συγκεκριμένο άρθρο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν δόθηκε η απαιτούμενη έμφαση, όχι από εμένα. Εγώ από την δικιά μου την πλευρά έκανα ότι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να αναδείξουμε τα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέσα στο καλοκαίρι. Η ενεργοποίηση της ΠΑΕ, η οικονομική έλεγχη και οι μεγάλες παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας. Αυτό ήταν ο υπέρτιτλος από το δημοσίευμα της εφημερίδας Θερμής. Διοίκηση, παρακάτω λέει η εφημερίδα, διοίκηση, δήμος και περιφέρεια καλούνται να συνεργαστούν ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στη σέντρα της νέας σεζόν. Εγώ σας διαβάζω περιληπτικά τους τίτλους, υπότιτλους. Το μεγάλο στοιχείο λοιπόν πλέον για τη Ζάκυνθο είναι η οργάνωση σε αγωνιστικό, οικονομικό και διοικητικό επίπεδο. Η επιστροφή στην Β' Εθνική ανοίγει νέους ορίζοντες αλλά και μεγάλες υποχρεώσεις για το σύλλογο και το νησί. Οι απαιτήσεις της επαγγελματικής κατηγορίας φέρνουν στο προσκήνιο έργα, αδειοδοτήσεις και οικονομική βιωσιμότητα. Η Ζάκυνθος γίνεται ξανά πρεσβευτής του νησιού σε όλη την Ελλάδα, όμως η επιτυχία απαιτεί σωστή προετοιμασία. Το ιστορικό βήμα ανόδου συνοδεύεται από κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ομάδας. Η επόμενη ημέρα περιλαμβάνει ελέγχους, υποδομές και άμεσες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτή ήταν η τίτλη της εφημερίδας Θερμής στις 22 του Μάη 2026, δηλαδή πριν από τρεις ημέρες. Ένα άρθρο το οποίο καλό είναι να το διαβάσετε, υπάρχει και στο διαδίκτυο, διότι λέει πολλά πράγματα τα οποία σχετίζονται με αυτά τα δύο κρίσιμα μέτωπα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας μέσα σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Οι πανηγυρισμοί φυσικά είναι δικαιολογημένοι και καλά κρατούν ακόμη στο νησί, όμως πίσω από την γιορτή ανοίγει ήδη ένας δύσκολος και απαιτητικός κύκλος προετοιμασίας τόσο για τη διοίκηση του συλλόγου όσο και τους θεσμικούς φορείς του τόπου. Το πρώτο και πιο κρίσιμο μέτωπο αφορά την οργάνωση της νέας ανώνυμης εταιρείας, η ενεργοποίηση της ανώνυμης εταιρείας, το νέο μετοχικό κεφάλαιο, η εγγυητική επιστολή και οι δεκάδες νομικές και οικονομικές εκκρεμότητες αποτελούν ένα σύνθετο, θα έλεγα, πλέγμα διαδικασιών που απαιτεί σοβαρότητα, τεχνογνωσία και απόλυτη διαφάνεια. Η διοίκηση δείχνει να γνωρίζει καλά ότι η Β' Εθνική δεν συγχωρεί πλέον λάθη του παρελθόντος. Γι' αυτό και σύμφωνα με όσα διαραίουν έχει ήδη ξεκινήσει ένας εξονυχιστικός έλεγχος των οικονομικών δεδομένων της προηγούμενης παρουσίας της ομάδας στην κατηγορία της σεζόν 21-22. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην πιθανή ύπαρξη παλαιών οφειλών προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ποδοσφαιριστές αλλά και θεσμικούς φορείς όπως η Super League 2 και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο φόβος νέων προσφυγών ή κρυφών οικονομικών βαρών είναι υπαρκτός και δικαιολογημένος και γι' αυτό και η διοίκηση φαίνεται αποφασισμένη να ξεσκονίσει κάθε εκκρεμότητα πριν κάνει το επόμενο βήμα. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές, η νέα προσπάθεια πρέπει να χτιστεί πάνω σε καθαρές βάσεις, χωρίς σκιές και χωρίς δεσμεύσεις που θα κρατήσουν το σύλλογο όμοιρο του παρελθόντος. Την ίδια στιγμή εξίσου είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Άρα λοιπόν έχουμε δύο μεγάλα μέτωπα αυτή τη στιγμή. Το ένα μέτωπο είναι τα οικονομικά βάρη που ενδεχομένως να έχει η ομάδα στην Β' Εθνική Κατηγορία, διότι μην ξεχνάμε ότι η ομάδα ήταν στη Β' Εθνική Κατηγορία την περίοδο 21-22, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει λοιπόν άπαντες να βρουν αν υπάρχουν
οφειλές. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, με τις πρώτες πληροφορίες, οφειλές προς την Super League 2 δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια οφειλή η οποία είναι προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κάποιο πρόστιμο το οποίο έχει μια προσάυξηση και μια προσάυξηση η οποία θα έρθει και από την UEFA, που θα αγγίξει περίπου τις 20.000 ευρώ. Υπάρχει μια οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία της ομάδας, ένα πρόστιμο περίπου των, μια οφειλή των 10.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, η οποία όμως είναι αυτή τη στιγμή σε τακτοποίηση. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις ενδεχόμενες προσφυγές, υπαρχτές ή μη των παιχτών που ήταν τότε στην ομάδα το 2021-2022, και αναφερόμαστε βέβαια στο δεύτερο μέρος του αγωνιστικού κομματιού τότε, γιατί σε πρώτο μέρος η ομάδα δεν μπορούσε τότε να κάνει μεταγραφές. Οι μεταγραφές περισσότερες έγιναν από το Γενάρη και μετά, που είχαμε πάρει την αδειοδότηση να κάνουμε μεταγραφές. Πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα να τα λύσει η διοίκηση, να βρει που η ομάδα οφείλει χρήματα και αν οφείλει σε ποδοσφαιριστές και αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν ή έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο διαιτητικό δικαστήριο και να διεκδικήσουν χρήματα από το πρόσφατο παρελθόν. Σίγουρα μπορούν να διεκδικήσουν χρήματα οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, εφόσον ενεργοποιηθεί η ανώνυμη εταιρεία, εκτός και αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έχουν εξοφληθεί από την ανώνυμη εταιρεία μέχρι και σήμερα.

Καταλαβαίνετε ότι μετά τους πανηγυρισμούς μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, διότι οι διοικούντες από την δική τους τη μεριά λένε ότι το εξής, ότι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά αν δεν αρχίσουμε μια νέα προσπάθεια κάτω από καθαρές βάσεις, χωρίς σκιές και χωρίς δεσμεύσεις που θα κρατήσουν το σύλλογο όμοιρο του παρελθόντος. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγάζουν οι διοικούντες, που λένε ότι εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία τη συγκεκριμένη να αρχίσουμε να πληρώνουμε οφειλές οι οποίες έρχονται από το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή πριν από 4-5 χρόνια. Καλό θα είναι λοιπόν όλα αυτά να ξεκαθαριστούν. Ήδη η διοίκηση έχει ξεκινήσει να κάνει κάποιους ελέγχους, έχει ρωτήσει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επίσημα, τη Super League 2, τα ασφαλιστικά ταμεία, το ίδιο το κράτος, δηλαδή μέσα από την εφορία, αν η ομάδα χρωστάει χρήματα. Αυτό όμως που δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς είναι τι θα γίνει αν έχουμε οφειλές της ανώνυμης εταιρείας προς τους ποδοσφαιριστές που ήταν τότε στο σύλλογο, και αν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο αρμόδιο δοτικό οργάνο που είναι το Διαιτητικό Δικαστήριο, για να διεκδικήσουν έτσι τα οφειλόμενά τους, αν υπάρχουν οφειλόμενα. Εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό, αν υπάρχουν οφειλόμενα. Επίσης σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα υπέρ. Το υπέρ στην ιστορία είναι ότι από τότε μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν ζήτησαν και δεν ζήτησαν την κατάπτωση της εγκαιτικής επιστολής πριν τον 11 που ήρθαν από το προηγούμενο αφημί. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Είχαμε και τις 11 προσφυγές από το προηγούμενο αφημί. Με απόφαση Διαιτητικού Δικαστήριου πληρώθηκαν αυτά τα χρήματα, νομίζω 60.000 πόσα ήταν. Τώρα βέβαια οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που ήταν στη Ζάκυνθο το 2021 δεν μπήκαν στην διαδικασία να ζητήσουν τα χρήματα μέσω της εγκαιτικής επιστολής. Θα μπορούσαν να το κάνουν μετά από απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου. Δεν γνωρίζω βέβαια αν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές μπορούν πλέον, αν ενεργοποιηθεί πάλι η ανώνυμη εταιρεία, να προσφύγουν στο Διαιτητικό Δικαστήριο και να διεκδικήσουν τα όποια οφειλόμενα, εκτός κι αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν εξοβληθεί από την ανώνυμη εταιρεία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το ένα μέτωπο, το οποίο θα απαιτήσει αρκετό χρόνο μέχρι η διοίκηση να βρει σε κάθαρο το οποίο μπροστά της. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που είναι εξίσου πάρα πολύ σοβαρό, θεωρώ ότι είναι πιο σοβαρό από όλα, και έχει να κάνει με το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μέσα στο καλοκαίρι και σε καθημερινή βάση, παιδιά. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το μήνυμα από την Super League 2 είναι σαφές. Ξεκινάμε, κάνουμε ένα restart και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε το συγκεκριμένο πρωτάθλημα έχοντας σκιές που αφορούν τις γηπεδικές υποδομές των ομάδων. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θέλει να αναβαθμίσει πάρα πολύ ο πρόεδρος και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο της Super League 2, γνωρίζοντας ότι φέτος ένας ενιαίος όμιλος των 16 ομάδων θα κάνει φέτος τη διαφορά και θα πρέπει όλα να είναι σωστά, ξεκάθαρα, πεντακάθαρα στον ορίζοντα. Το Δημοτικό Στάδιο, φίλοι και φίλες της εκπομπής,
έχει θέματα. Το δημοτικό στάδιο έχει θέματα να λύσει. Και τα θέματα του δημοτικού σταδίου είναι πάρα πολλά. Είναι θέματα τα οποία όμως δεν μπορούν να λυθούν με μία απόφαση ή με ένα χαρτί. Είναι θέματα που πρέπει να λυθούν γρήγορα, άμεσα, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, το πρωτάθλημα αυτό τη Super League 2 ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου. Σέντρα του πρωταθλήματος έχουμε στις 6 Σεπτεμβρίου. Και αν νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για τη σέντρα τη συγκεκριμένη, θα σας πω τούτο, ότι το κύπελο Ελλάδος έχει σέντρα στις 18 Αυγούστου. Άρα λοιπόν σήμερα ο μήνας έχει 25 Μαΐου. Είμαστε στις 25 του Μάη και έχουμε σέντρα, επίσημη σέντρα ποδοσφαίρου, ποδοσφαιρικού αγώνα στις 18 Αυγούστου. Δεν θα πω εγώ στις 6 Σεπτεμβρίου, θα πω 18 Αυγούστου, επίσημη σέντρα του κυπέλου Ελλάδος. Έγινε μια πρώτη κουβέντα για το ότι χρειάζεται το δημοτικό στάδιο Ζακυνθιών Ολυμπιονικών για να πάρει αδειοδότηση. Η εκπομπή αυτή και εγώ προσωπικά θα δώσουμε πολύ μεγάλον αγώνα, πάρα πολύ μεγάλον αγώνα, να μην φύγει η ομάδα εκτός νησιού. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει ορατός κίνδυνος η Ζάκυνθος να παίξει παιχνίδια εκτός νησιού. Νομίζετε, μπορεί να νομίζετε περισσότεροι ότι εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λίγο χιούμορ ή μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός σε αυτά που λέω, όμως υπάρχει, φίλοι και φίλες, ορατός κίνδυνος η Ζάκυνθος να παίξει το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο εκτός νησιού. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πραγματάκια που σχετίζονται με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πώς καταντάσσονται λοιπόν στις κατηγορίες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους, την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν. Για να καταλάβετε ότι είναι ένα πλέγμα νομικών πλαισίων που αυτή τη στιγμή θα πρέπει μέσα σε αυτό το πλέγμα να βάλουμε και το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Έχουμε λοιπόν γήπεδα Α1, υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές, έως και 500 θεατές. Δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Πάμε στην κατηγορία Α2, υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές, έως 500 θεατές, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες. Το Α1 είναι υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις. Το Α2 είναι υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές, έως 500 θεατές, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες. Το Α2 είναι τα τοπικά γήπεδα. Το Β1. Το Β1 είναι υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες. Το Β1. Το Β2 είναι υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών. Το Β2 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών αυτή τη στιγμή. Ανήκει στην κατηγορία υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών. Και πολλοί μπορεί να μπερδεύεστε και να λέτε ότι οι εθνικές κατηγορίες είναι πιο πάνω από τις επαγγελματικές. Όχι. Οι εθνικές κατηγορίες είναι οι εθνικές κατηγορίες
που αναφέρονται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πάμε στην επόμενη κατηγορία, Γ1, υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών. Μετά το Β2 είναι Γ1, υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών. Άρα λοιπόν, το γήπεδό μας, το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, πρέπει να αναβαθμιστεί από Β2 σε Γ1. Το λιγότερο σε Γ1, κανονικά πρέπει να πάει στην κατηγορία Γ2, υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων. Εμείς μιλάμε τώρα λοιπόν από το Β2, πρέπει να πάμε στο Γ1. Και πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, πώς μπορεί το Δημοτικό Στάδιο από την κατηγορία Β2 να πάει στην κατηγορία Γ1 να φιλοξενήσει αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών, διότι η Super League 2, η Β' Εθνική δηλαδή, και η πρώτη εθνική, η Super League 1, είναι κατηγορίες επαγγελματικών κατηγοριών. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα δύσκολα. Αρχίζουν τα δύσκολα που ενδεχομένως κάποιοι να τα έχουν καταλάβει, κάποιοι άλλοι όμως να μην τα έχουν καταλάβει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν πρόκειται ένα γήπεδο από Β2 να γίνει, να αναβαθμιστεί και να πάει να γίνει Γ1. Με τι τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Ήδη από όσα γνωρίζω, η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει από την Super League 2 να τη στείλει τη λίστα εκείνη που θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, έτσι ώστε το γήπεδο να πάρει αδειοδότηση για παιχνίδια της Super League 2. Και σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Το πρώτο και κύριο που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, να το γνωρίζουν και οι θεσμικοί φορείς και οι τοπικοί άρχοντες πρώτου και δευτέρου βαθμού, είναι ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή. Μια επιτροπή σταδίου. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια επιτροπή σταδίου από θεσμικούς φορείς, από τον Δήμο, από την Περιφέρεια, από την ομάδα, από την ΕΠΖΑ Κίνθου, από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, από όλους τους φορείς, να γίνει μια επιτροπή σταδίου, έτσι ώστε αυτή η επιτροπή να μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή την δύσκολη αποστολή την οποία έχει. Σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει αυτή η επιτροπή. Στη δεύτερη φάση πρέπει να γίνουν πάρα πολλά έργα στο γήπεδο. Το γήπεδο αυτή τη στιγμή έχει μια κλειστή κερκίδα, η οποία είναι κλειστή και θα γίνουν κάποιες εργασίες στο συγκεκριμένο γήπεδο για την κλειστή κερκίδα. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Έχει βγει αυτό το κονδύλιο των 500.000 ευρώ, τα οποία χρήματα δεν φτάνουν που δονεί. Δεν μιλάμε για το κλειστό, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εγώ θα σας μιλήσω έτσι για τα πολύ απλά. Ποια είναι αυτά? Ότι η μέγιστη χωρητικότητα της υπάρχουσας κερκίδας δεν επαρκεί για να πάρει το γήπεδο άδεια. Θέλει πρόσθετη κερκίδα. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από διτηρίων φιλοξενούμενων γηπεδούχων. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αίθουσα τύπου, δημοσιογραφικά θεωρία, πρόσβαση αμαία με ειδικές ράμπες και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την εξέδρα των φιλοξενούμενων. Τι πιστεύετε εσείς? Πού μπορεί να μπει η εξέδρα των φιλοξενούμενων? Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποια φυτευτή εξέδρα, διότι δεν μπορείς να πάρεις άδεια αν δεν έχεις εξέδρα για τους φιλοξενούμενους οπαδούς, φιλάθλους. Αφού λοιπόν συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή, θα έρθει μηχανικός από την Super League 2, ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής θα περάσουν για να κάνουν τους πρώτους ελέγχους. Και ανάλογα με το τι θα γίνει, θα λένε ότι φτιάξτε το ένα, φτιάξτε το άλλο, κάντε περισσότερα πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Όλες οι μεταδόσεις των αγώνων της Super League 2 θα είναι τηλεοπτικές. Είτε θα είναι από κάποιο συνδρομητικό κανάλι, μπορεί να είναι η ΕΡΤ, μπορεί να είναι η ΕΡΤ 3, μπορεί να είναι το Μέγκα, μπορεί να είναι άλλα κανάλια, μπορεί να είναι συνδρομητικά κανάλια, μπορεί να είναι όπως πέρυσι το Action 24, ιντερνετικές πλατφόρμες. Και με δεδομένο ότι ο πάροχος, ο μέγας χορηγός της Super League 2 τη νέα χρονιά θα είναι η Superbet. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να αντιθούν τα γήπεδα, να γίνουν οι σχετικοί πίνακες, να μπορούν να μπουν τα συγκεκριμένα πανό. Άρα λοιπόν, με μια πρώτη εκτίμηση, το γήπεδο αυτό πρέπει τρεις εβδομάδες από την επίσημη σέντρα του κυπέλου, που η σέντρα του κυπέλου είναι στις 18 του Αυγούστου, θα πρέπει να έχει πάρει τη σχετική αδειοδότηση. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία δεν πληρούν προδιαγραφές. Είδατε προχθές ότι η Super League 1 δεν έδωσε αδειοδότηση στο Καφτατζόγλιο στάδιο
πρέπει να φτιάξουν το χλωτάπιτα του γηπέδου. Τα κριτήρια της Super League 1 με τη Super League 2 δεν έχουν μεγάλες διαφορές αυτή τη στιγμή.

Τώρα τέλειωσε ο Μάιος. Θα μπούμε τώρα στον Ιούνιο. Άρα ουσιαστικά 2 μήνες έχουμε μπροστά μας για να διορθωθούν όλα όσα προβλέπει η σχετική λίστα και να μπορέσει το γήπεδο να πάρει αδειοδότηση. Ερώτημα τώρα μπαίνει αν η Ζάκυνθος μπορεί να δηλώσει δεύτερη έδρα. Η προκήρυξη της Super League 2 δεν είναι, στην προκήρυξη της Super League 2 δεν είναι υποχρεωτικότητα η υποχρεωτική δήλωση της δεύτερης έδρας. Αυτή τη στιγμή μπορεί η ομάδα να δηλώσει πρώτον το γήπεδό της. Από εκεί πέρα, αν δεν πάρει αδειοδότηση για το συγκεκριμένο γήπεδο, θα πρέπει να βρει τρόπους να παίξει παιχνίδια στους γειτονικούς νομούς. Ποιο γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές Super League 2 στους γείτονες νομούς? Αυτή τη στιγμή το μόνο γήπεδο που πληρεί τις προδιαγραφές είναι το Παπελομισιακό στάδιο στην Πάτρα. Μπορεί η ομάδα της Ζακύνθου, αν δεν είναι έτοιμο το γήπεδο εδώ στο Δημοτικό στάδιο, να πάει να παίξει εκεί. Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό και μεγάλο και θα το δείτε στην πορεία των επόμενων ημερών ή εβδομάδων. Να σας πω μόνο τούτο, ότι ολόκληρος περιφερειάρχης Αιγαίου είχε έτοιμο το γήπεδο της Ελασσίρου, όμως η Ελασσίρου δεν πρόλαβε τις ημερομηνίες και κάποια παιχνίδια η Ελασσίρου τα έδωσε στην Αθήνα, στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κρίσιμα είναι όλα που αφορούν την ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Πόσο κρίσιμα είναι όλα αυτά που αναφέρουμε εδώ στην εκπομπή. Διότι φεύγουμε πλέον από τους πανηγυρισμούς και πάμε στα ζητήματα τα οποία είναι καυτά. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, νομίζω ότι και εσείς δεν μπορείτε να το φανταστείτε, ότι θα πάμε να παίξουμε Super League 2, θα πάμε να παίξουμε Β' Εθνική Κατηγορία και δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδό μας και θα πάμε να παίξουμε στο Παπελομισιακό στάδιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καταλαβαίνετε πόσο είναι το κόστος ενοικίασης ενός τέτοιου γήπεδου για την ομάδα της Ζακύνθου, γιατί ουσιαστικά για να πάει να παίξει ένα γήπεδο το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές, θα πρέπει να το νοικιάσεις, να πληρώσεις. Θα πας να παίξεις τζάμπα, θα σου δώσουν τζάμπα. Ο Δήμος Πατρέων δεν θα σου δώσει τζάμπα το γήπεδο. Άρα λοιπόν, το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να γίνουν τα έργα στο Δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Και δεν είναι ένα έργο, είναι πάρα πολλά τα έργα. Αρκετά μηνύματα λοιπόν σε αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, προβληματισμού μηνύματα. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σπύρος, μου λέει: Δημήτρη, αν έχουμε τα έργα στην κερκίδα, πώς μπορεί να γίνει να παίζουμε ταυτόχρονα ποδόσφαιρο και να γίνονται και έργα παρέμβασης στην συγκεκριμένη κερκίδα? Εδώ τώρα μπαίνει ένα άλλο θέμα που αφορά την κερκίδα, την υπάρχουσα κερκίδα, γιατί εκεί στην κερκίδα πρέπει να μπουν δημοσιογραφικά θεωρία. Δεν ξέρω αν εκεί μπορούν πλέον να μπουν δημοσιογραφικά θεωρία, έτσι ώστε να μπορούν εκεί πέρα να μπουν κάμερες τηλεοπτικά, δημοσιογράφοι, και να καλύπτουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα πώς αλλάζει όλο το επίπεδο. Διότι όταν υποδέχεσαι, παραδείγματος χάρη εδώ στο νησί, τον Ολυμπιακό Β ή τον ΠΑΟΚ Β, δεν θα έρθουν ένας ή δύο δημοσιογράφοι, θα έρθουν αρκετοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Β ή του ΠΑΟΚ και θα ζητήσουν αίθουσες, θα ζητήσουν δημοσιογραφικά, και εμείς εδώ κάπου πρέπει να τους φιλοξενήσουμε.
Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τα δημοσιογραφικά μπορούν να μπουν εκεί που είναι, δηλαδή να μπουν containers κατά κάποιο τρόπο, να διαμορφωθούν μέσα σε 1-2 μήνες όλα αυτά, πώς μπορούν να συμβούν, πώς μπορούν να φτιαχτούν οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Δεν μιλάμε τώρα για την μικροφωνική εγκατάσταση την οποία έχουμε στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, που αυτή την μικροφωνική εγκατάσταση καλό είναι να την πάρει ο Δήμος και να την πάει σε κάποιο άλλο γήπεδο του τοπικού εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Δήμος Δακίνθου είναι αυτός που πλέον θα οδηγήσει τις εξελίξεις. Αν θα προλάβει, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εγώ βέβαια έχω μια απεσιοδοξία μέσα μου ότι μέσα σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται με την επίσημη σέντρα του πρωταθλήματος να είναι στις 6 Σεπτεμβρίου, προσέξτε, 6 Σεπτεμβρίου η επίσημη σέντρα, και 18 Αυγούστου να είναι η σέντρα για το κύπελο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Δήμος Δακίνθου να φέρει εις πέρας αυτή την όλη κατάσταση. Θεωρώ ότι ήδη από σήμερα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στο γήπεδο τα συνεργεία του Δήμου και με τη λίστα μπροστά τους να μπορέσουν να διορθώσουν και να φτιάξουν όλα εκείνα που πρέπει, να διορθώσουν όλα τα κακό σκήμενα που υπάρχουν στο γήπεδο για να μπορέσει η Ζάκετος να πάρει αδειοδότηση. Το γήπεδο να πάρει για αδειοδότηση, όχι η Ζάκετος. Γιατί θα είναι πάρα πολύ οξύμορο, έτσι, και θα γραφτεί στην ιστορία να πάμε να παίξουμε εντός έδρας παιχνίδια στην Πάτρα.

Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να λύσει, να τα λύσουμε όλοι μας. Διοίκηση, μετοχικό κεφάλαιο, εγκυτικές επιστολές, χρέη του πρόσφατος, παρελθόντος. Και μετά όλα αυτά, αδειοδότηση δημοτικού σταδίου. Το μεγάλο αγκάθι, θα έλεγα. Εδώ θα πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει δημοτικού σταδίου, έτσι ώστε να, αυτή η επιτροπή να μπορεί να λύσει θέματα. Και την επιτροπή αυτή δεν μπορώ να την απαρτίζω εγώ και εσείς. Έτσι, την συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει να την απαρτίζουν θεσμικοί φορείς που μπορούν άμεσα να πάρουν και αποφάσεις που σχετίζονται με τις υποδομές. Μην μου πείτε λοιπόν τώρα ότι υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί το γήπεδο να πάρει αδειοδότηση. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.

Λοιπόν, κάναμε μια έτσι μικρή ανάλυση των γεγονότων και των δεδομένων που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι ο Ιούνιος είναι ένας καυτός μήνας εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα.

Εδώ ένας φίλος με ρωτάει αν έχω μπροστά μου τη λίστα. Όχι, δεν έχω καμία λίστα μπροστά μου. Έχω κάνει ένα ρεπορτάζ. Έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους από την Αθήνα, οι οποίοι έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να μου πούν περισσότερα πράγματα, που μπορούν και να μου λένε έτσι αναταχτά χρονικά διαστήματα κάποια πράγματα που σχετίζονται με τις αδειοδοτήσεις των γηπέδων. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, ότι παραδείγματος χάρη το γήπεδο της Νίκης Βόλου, το Παντελής Μαγουλάς,

πήρε άδεια πέρυσι πάρα πολύ δύσκολα. Φέτος, για να μπορέσει να πάρει άδεια το συγκεκριμένο γήπεδο, πρέπει η διοίκηση να έχει κάνει αρκετές ακόμη παρεμβάσεις, έτσι ώστε η Νίκη Βόλου να παίξει στην φυσική της έδρα. Ξαναλέω ότι το γήπεδό μας στο Δημοτικό Στάδιο πρέπει να φύγει από την κατηγοριοποίηση Β2 και να γίνει Γ1. Αύριο θα σας πω περισσότερα για αυτό το θέμα. Θα έχω κάνει και ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε, αν μπορέσουμε αύριο, κατά 90% θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Λίγκας, τον Πέτρο τον Μαρτσούκο, ο οποίος θα μας πει και αυτός από την πλευρά του κάποια πράγματα που σχετίζονται με τις αδειοδοτήσεις, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα και όλα αυτά. Να πούμε ότι η Λίγκα κάνει φέτος με ένα καινούριο ξεκίνημα με τηλεοπτικούς παρόχους και με επίσημο χορηγό, την Superbet. Τώρα να δούμε σε πρώτη φάση αν μπορεί να συνεργαστεί ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή αν μπορεί να συνεργαστεί η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ή η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου με τη Δημοτική Αρχή για αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο δεν έχει προκύψει ακόμη, έτσι. Απλά θα προκύψει, και επειδή θα προκύψει πολύ σύντομα και θα πέσουν έτσι στα βαθιά, γι' αυτό εγώ προτιμάζω το έδαφος για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι. Ένας φίλος εδώ με ρωτάει αν μπορώ να απαντήσω σε περίπτωση αναδιάρθρωσης της Super League, αν επηρεάζει αυτό και τη δικιά μας την ομάδα. Βασικά πιστεύω ότι δεν θα γίνει αναδιάρθρωση. Είναι δύσκολο να περάσει αυτό. Απαιτούνται τα νέα από 11 σωματεία, κάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Θα το ρωτήσω αύριο και τον πρόεδρο της Λίγκας, τον κύριο Μαρτσούκο, αν η Λίγκα συμφωνεί σε αυτό το ενδεχόμενο της αναδιάρθρωσης της Super League 1. Να πούμε ότι 5 ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα αναδιάρθρωσης, από 14 να γίνουν φέτος 16 ομάδες. Ο Αστεραϊκός, νομίζω, ο Αστέρας Αχτορ Β' ή η Λάρισα, ο Πανατολικός και ο ΠΑΟΚ είναι οι συγκεκριμένες ομάδες που ζητούν να μην πέσει καμία ομάδα, να αρχίσουμε από εκεί δηλαδή, να μην πέσει ο Πανατολικός και η Λάρισα, να γίνουν 16 ομάδες, κάτι το οποίο αντιβαίνει τους κανόνες ποδοσφαίρου και του ΚΑΠ. Έχουν αντιδράσει αρκετές ομάδες, μια ομάδα η οποία έχει αντιδράσει αυτή τη στιγμή εκτός από τις μεγάλες ομάδες είναι η Νίκη Βόλο, η οποία λέει ότι θα προσφύγουμε ακόμη και στο ΚΑΣ αν συμβεί κάτι το οποίο θα είναι παράτυπο και θα αντιβαίνει τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν δεν βλέπω να γίνεται αναδιάρθρωση, αλλά ας πάρουμε την περίπτωση να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση. Δεν θα πέσουν οι ομάδες από την Super League 2, άρα λοιπόν δεν θα πέσουν οι ομάδες της Α στη Super League 2. Άρα λοιπόν θα μείνουν κενές εκεί οι θέσεις από την Super League 2 και θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα 16 στις 14 ομάδες, αν θα ανέβουν προφανώς κάποιες ομάδες από την τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτό μπορεί να μας το απαντήσει μόνο ο πρόεδρος. Θα θέσουμε αυτό το ερώτημα όταν θα βγούμε εδώ στον αέρα του κύριου Μαρτσούκου. Αν και η ίδια η Λίγκα, η Super League 2, έχει ανακοινώσει και έχει πει ότι δεν θα ανεβάσει κάποια άλλη ομάδα από αυτές που προβλέπονται βάσει της προκήρυξης. Δηλαδή μόνο τις 4 ομάδες που πήραν την άνοδο από την τρίτη εθνική κατηγορία στην Super League 2.
Νομίζω ότι υπάρχει μια συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου στη Λίγκα, αν δεν κάνω λάθος, αύριο ή μεθαύριο, για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να επηρεάσει εμάς, γιατί εμείς έχουμε ανέβει ήδη. Οπότε λοιπόν

Ας επηρεάσει κάποιες άλλες ομάδες, όχι την δική μας την ομάδα. Λοιπόν, φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι έχουμε τις 61 ομάδες που κέρδισαν το εισιτήριο για την τρίτη εθνική κατηγορία το 26-27. Έχουμε τις 61 ομάδες. Είπαμε ότι η τρίτη εθνική του χρόνου θα είναι 12 όμιλοι των 10 ομάδων. Ένα υποβαθμισμένο, θα έλεγα, πρωτάθλημα ερασιτεχνικής κατηγορίας. Σε αυτή την τρίτη εθνική κατηγορία μέρος θα πάρει και η Θύελλα Πυλοκήπων, η πρωταθλήτρια της ΕΠΣΑ Κίνδου. Παίρνει μέρος στην τρίτη εθνική κατηγορία χωρίς αγώνες μπαράς. Ανεβαίνει λοιπόν η πρωταθλήτρια ομάδα, όχι μόνο της ΕΠΣΑ Κίνδου, αλλά όλων των κατατόπους ενώσεων. Το ερώτημα που μπαίνει βέβαια είναι αν η Θύελλα Πυλοκήπων θα δηλώσει συμμετοχή στον ελόγω πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν, είναι συγκεκριμένες μάλλον οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια σκέψη από την πρόεδρο να δηλώσει συμμετοχή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν θα πάει τελικά η Θύελλα Πυλοκήπων. Από την άλλη, σε ένα μένα κάρβουνα κάθεται ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, ο οποίος περιμένει, έχει δηλώσει ενδιαφέρον η ομάδα του αθλητικού όμιλου Λεβάντε να πάρει μέρος στην τρίτη τη τάξη κατηγορία. Ένας φίλος εδώ που με ρωτάει πότε είναι οι δηλώσεις συμμετοχής για την τρίτη εθνική κατηγορία, δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι μέχρι τα μέσα του Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.

δεν είναι μόνο να δηλώσει συμμετοχή. Έτσι καταλαβαίνετε ότι για να δηλώσει συμμετοχή πρέπει να πληρώσει και ένα παραβολάκι αξίας 500 ευρώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι.

δεν έχει ανακοινωθεί κάτι όσον αφορά την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πότε είναι οι δηλώσεις συμμετοχής. Αυτό θα ανακοινωθεί, πιστεύω, σε επόμενες εβδομάδες, ημέρες. Προσωπική μου εκτίμηση, δική μου εκτίμηση, είναι ότι η Θεία Λαμπελοκήπων δεν θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, μπορεί να πέσω και έξω και μακάρι να πέσω έξω, διότι η πρωταθλήτρια ομάδα πρέπει να δηλώνει συμμετοχή στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πιο μικρό και πιο ευέλικτο από ό,τι ήταν το περσινό. Το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο είναι μεταξύ κάποιων ομών, δηλαδή φανταστείτε 10 ομάδες από την Κεφαλονιά, από τη Ζάκηθο, από την Αχαΐα, από την Ηλία, άντε και από την Μεσσηνία. Νομίζω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα έχει ούτε και διανυκτέρευση, αν δεν κάνω λάθος.

Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νικόλας, με ρωτάει και μου λέει αν υπάρχει περίπτωση το παιχνίδι του πύργου με την Ζάκυνθο να συνεχίσει από εκεί που διακόπηκε. Στη Ζάκυνθο, φίλε μου, και το νομικό επιτελείο της Ζάκυνθο, δεν αναφέρομαι μόνο στην ομάδα, είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να εφαρμοστούν και θα εφαρμοστούν οι νόμοι, καθώς υπάρχουν ακράδαντα αποδεικτικά στοιχεία. Βασισμένα σε βίντεο, σε εικόνες, αλλά και από τις εκθέσεις του διαιτητή της ΔΕΑΒ, της αστυνομίας, ότι ο διαιτητής ουσιαστικά ορθώς έπραξε και διέκοψε το παιχνίδι, διότι τραυματίστηκε παίχτης από ρήψη αντικειμένου. Ο κύριος Γρηγορίου, προχθές στην κουβέντα την οποία κάναμε εδώ, είπε κάτι συγκλονιστικό, το οποίο μπορεί να πέρασε λίγο στα ρηχά που λέμε.

και ανέφερε στην ομιλία του τα εξής. Ο κύριος Γρηγορίου, ακούστε λέει, εγώ δεν θα κρίνω τι λέει ο συναδελφός μου, μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να έχει πάρει σβάρνα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να θριαβολογούν στον πύργο. Εμείς δεν έχουμε βγει καθόλου. Εγώ θέλω να μιλήσω μόνο επί της ουσίας, είπε. Δηλαδή όλη αυτή η επικοινωνιακή σαβούρα εμένα με αφήνει αδιάφορο, είπε. Εμείς είμαστε δικηγόροι, ούτε παράγοντας είμαι, ούτε λέω αν θα κερδίσει η ομάδα Ζακίνδου. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Είναι οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής. Ούτε έχω εκτεθεί σε κάτι. Υπάρχει μια υπόθεση η οποία είναι σαφής και διάφανη. Υπάρχει ένα ψέμα ότι ο Μπαστακός δέχτηκε ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Όχι. Δέχτηκε 5 μπουκάλια ο Μπαστακός. Και φαίνεται από όλο το βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνεται από την αναφορά του διαιτητή, του κυρίου Σαφούρη. Φαίνεται από την αναφορά του παρατηρητή και φαίνεται από την απόφαση της ΔΕΑΒ. Λέει λοιπόν ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, είναι ψέμα κύριε Πέτα ότι δέχτηκε ένα μπουκάλι ο Μπαστακός. Ο Μπαστακός δέχτηκε 5 μπουκάλια.

Και συνέχισε παρακάτω στην ομιλία του, λέει: όλα τα άλλα που ακούγονται είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Να είχαμε να λέγαμε. Βεβαίως, ο συνάδελφος, εννοεί τον κύριο Λίβα, μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Βεβαίως, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά υπάρχει και ένα όριο στην αντιστροφή της αλήθειας. Την Πέμπτη θα ακουστούν πάρα πολλά ευτράπελα και αποκαλύψεις. Και λέει παρακάτω, να είστε σίγουρος κύριε Πέτα ότι τελεσίδικα υπόθεση και στην Εφέσον θα βρει νικήτρια σε όλα τα επίπεδα την ομάδα της Ζακύνθου. Εγώ δεν ξέρω, λέει, αν θα ανέβει ο πύργος και τι θα κάνει, αλλά ξέρω ότι δικαστικά σε δεύτερο βαθμό θα κερδίσει η Ζάκυνθος και θα ήθελα να βγω μετά από το πρώτο δικαστήριο και να ξαναμιλήσω μαζί σας. Αυτά είπε λοιπόν έτσι ο

και θα πω και το άλλο. Αυτό που είπε ο κύριος Γρηγόριο την προηγούμενη εβδομάδα, σας διακόπτω. Λέει, έπεσαν και άλλα τόσα μπουκάλια και τιμωρήθηκε μια αγωνιστική με την Πετρούπολη, ο πύργος. Τα οποία, ξέρετε, όταν είναι γεμάτα με πόμα, αποκτούν ταχύτητα και γίνονται πέτρες. Έπεσαν μπουκάλια στη Νίκη, στο μάτς με τη Ζάκη. Έπεσαν μπουκάλια με την εσωφάριση. Δηλαδή, είτε κερδίζει ο Πύργος, λέει, είτε εσωφαρίζεται. Τη διεξαγωγή του αγώνα συνοδεύει η εικόνα της βίας. Αυτό λοιπόν καταφαίνεται. Όλα τα άλλα τα περιτά είναι να είχαμε να λέγαμε και να γελάμε. Λοιπόν, θα υποστείλει την τιμωρία που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Εγώ δεν είμαι ούτε διαιτητής του αγώνα, έτσι. Ο Σαφούρης ούτε γιατρός. Ο γιατρός έγραψε και είπε να παραπευθεί. Γράφουν λοιπόν οι άνθρωποι του πύργου ότι προφορικά είπε γιατρός ότι μπορεί να συνεχίσει. Και σας ρωτάω, λέει εγώ κύριε Πέτα, είμαστε σε ένα κανονιστικό πλαίσιο με συγκεκριμένες εκθέσεις αξιωματούχων. Πώς να συνεχίσει ο Μπαστακός? Δηλαδή, είδαν το βίντεο, δεν είδαν τις φωτογραφίες, δεν μόρφωσαν μια γνώμη? Λοιπόν, θα έχει συνέχεια η υπόθεση την Πέμπτη για την ομάδα του Πύργου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μείνει αυτή η ποινή, δηλαδή αν μείνει το παιχνίδι να κατοχυρωθεί επί της Ζακίδου και μείνει και αυτή η ποινή το μείον ένα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο Άρης Πετρούπολης αυτός που θα ανέβει παρέα με τη Ζάκηθο. Η Ζάκηθος, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα ανέβει στην Β' Εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης θέτει ένα εύλογο ερώτημα και μου λέει: Δημήτρη, καλησπέρα. Το γήπεδο του Ρόιδου και του Μαχαιράδου έχουν προδιαγραφές για γήπεδο Τρίτης Εθνικής? Το γήπεδο του Ρόιδου και του Μαχαιράδου είναι στην κατηγορία Β1, υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες. Για το γήπεδο τώρα Β2, υπαίθριες εγκαταστάσεις από 505.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών. Εδώ τώρα οι απόψεις διείστανται, διότι έχουμε τις εθνικές κατηγορίες, έχουμε και τους ερασιτεχνικούς αγώνες. Προφανώς παίρνουν άδεια οι ομάδες για να παίξουν ένα ερασιτεχνικό αγώνα, γιατί η τρίτη εθνική κατηγορία είναι ερασιτεχνική, άσχετα αν είναι εθνική κατηγορία. Θεωρώ ότι το γήπεδο του Ρόιδου και το γήπεδο του Μαχαιράδου ανήκουν στην κατηγορία Β1, για να μπορούν οι ομάδες να παίζουν σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι μπορούν να παίρνουν άδεια. Που παίρνουν άδεια το γήπεδο, μπορούν και παίζουν οι ομάδες. Είπαμε, το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο, πρέπει να αναβαθμιστεί από Β2 να γίνει Γ1, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες. Εμείς θα πιέζουμε από τη δικιά μας την πλευρά. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα δούμε τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να φτιάξουν. Και με δεδομένο ότι ο χρόνος αρχίζει πλέον να πιέζει ασφιχτικά, θα έλεγα.

Λοιπόν, 4 παρα 25 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, το El Clásico. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Νομίζω ότι σας ανέλησε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την ομάδα μας, με τον Απζάκη το 1961, την προσπάθεια που κάνει να ανέβει κατηγορία, έχει ανέβει για να μπορέσει να αγωνιστεί σε αυτή την β' εθνική κατηγορία, συνεχώς εμπόδια μπροστά, μα αυτή είναι και η πραγματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακίνης.

εδώ, το νησιού μας. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηριχτές μας: Μάγκο, Παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τζαμουβουλές στο Καλαμάκι. Χαιρετίζω το φίλο μου το Στάδιο τον Μπάστα, Πιτσαρία Ντελάρτε, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσέρα Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμπάρα, Αγγελος Ζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγγελος Ζάρο 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρώμα 83, Πράκτορου Εθνικό Μεταφορών Λοποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ζάκυνθο 1961, Οικολογική Γεωργική Βαρτζελής Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Αγγελικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Πετρελοθέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Ντουρέικα, Στρωματοπηγία Ζακύθου στο Κατώ Γεραγαρίου, Παναγιώτης Τράνης, Εμπορική και Εγκλαβάς Νησίου Σπέκαλης Μάριο στην Αγριλιά, Χαρτικά Απορριπαντικά Χημικά Πισίνας, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο στο Πίστεν Δικητηρίου, Βένους Beach Bar στο Σιλιβί, Φοβούρης Ξένος, μέσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη σε Αγίου Λαζάρου 50, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Κρεοπολείο Πίλικα, Κάλουβε 73, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινησοθεραπεία Πελματογράφημα στην οδό Κάλουβε 110 και Ταμπονέρα Αγωνία. Τέλος, Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική, ζακεθινές αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας. Εμείς θα ανανέσουμε το ραντεβού μας αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα λοιπόν, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
7: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακή έως Λένορμαν λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου στο Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής καθώς και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυφαία. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.500 ελέγχους αλκομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,4% επί του συνόλου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τσούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Η μέρα είναι σήμερα Δευτέρα, ο Μάιος έχει 25 και είναι το Σωτήριο Νέτος 2026.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μας ζαλίσατε από το πρωί με τον Ολυμπιακό.
1: Μας έχετε ζαλίσει.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κέρδισε την Ευρωλίγκα. Επισφράγησε την καλή του πορεία σε όλη τη σεζόν και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και αυτό που έγινε τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, κέρδισε. Για να μην λέμε τώρα επιμέρους, μπορούμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα της σεζόν και ως καλύτερη ομάδα της σεζόν εμφάνισε ένα σύνολο με βάθος, με άριστο κουτσάρισμα στα περισσότερα παιχνίδια και δικαιωματικά πήρε την Ευρωλίγκα όσο και αν μας τις πάει. Ο Παναθηναϊκός σας πρόσεχε, είχε 0-2 τη Βαλένθια, θα έπρεπε να είναι στο σπίτι του και να παίζει χθες το βράδυ στον τελικό και να λύσουν και τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στα Dex. Γεια σας κύριε Κώστα. Δεν πήγε στο heavy metal που λέει ο.
1: Δεν πήγε στο heavy metal. Ούτε ο Παναθηναϊκός πήγε στο άκρο, γι' αυτό γίνανε αυτά που γίνανε.
0: Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια. Θυμίζει φουρνιέ σήμερα, είναι σε τέτοια κατάσταση. Είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τι 6 Τζούνο Κούτρα. Πριν ξεκινήσουμε με τον. Πριν ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταματέλο εδώ, γιατί υπήρχαν πανηγυρισμοί, δεν το συζητάμε και πρέπει να μας ακούνε και Ολυμπιακοί.
1: Τι κάνουμε. Πανηγυρισμοί και
0: με μεγάλη αγάπη και όλα αυτά.
1: Και η χαρά του.
0: Να πούμε ότι έχει προβλήματα ο Κηφισός. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την παραλία εδώ κάτω χαμηλά μέχρι και το κτέλ. Σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή είναι, δεν είναι κόκκινο, είναι μόβο χάρτης.
1: Γιατί είχε γίνει μια σύγκρουση στο ύψος του κτέλ με τραυματίες νωρίτερα.
0: Με τραυματίες,
1: οπότε είχε κλείσει ο δρόμος.
0: Και τώρα μόλις ενημερωθήκαμε από εσάς ότι έχουμε στην κάθοδο πριν την έξοδο για το ΣΕΦ καραμπόλα. Εδώ οπότε δίπλα. Αντιμετωπίζει πρόβλημα και η κάθοδος, έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Κατά τα λοιπά, προβληματά και άλλα σοβαρά δεν υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, κολλάει εκεί στη μεταμόρφωση όπως
1: κλασικά,
0: πάντα.
1: Κλασικά, κλασικά.
0: Είναι όλοι από τα πανηγύρια, κύριε Σταματέλο.
1: Γεια σου, Νίκο. Κοιμήθηκες εσύ?
2: Λίγο.
1: Λίγο, Ξενύχτησες δηλαδή. Μεγάλη βραδιά.
2: Μεγάλη βραδιά.
1: Για πες.
2: Τι θες να σου πει.
1: Εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, ήταν στο Πασαλιμάνι. Που...
2: Δημοτικό Θέατρο Πασαλιμάνι δεν είναι. Ένα τσιγάρο δρόμος για τους πυρώτες που ξέρουν.
1: Μάλιστα. Το πανηγύρισατε το τέταρτο.
2: Λογικό δεν είναι. Και όπως είπε και ο Χρήστος, ήταν η καλύτερη ομάδα στη σεζόν. Πέρασε 3-0 τη Μονακό. Και είχε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρ. Και απέναντι στη Ρεάλ φάνηκε ότι ξέρεις, υπάρχουν. Αυτό που λέμε ότι κάποια ομάδα έχει βαριά φανέλα. Νομίζω παίζει ρόλο. Η Ρεάλ είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι η πιο βαριά φανέλα του πλανήτη.
0: Και έχει και έναν καταπληκτικό προπονητή.
2: Και προπονητή και παίχτες μπαρουτοκαπνισμένους σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Καταρχήν το έδειξαν με τη Βαλένθια, έτσι.
2: Θυμάσαι Πέμπτη τα προγνωστικά μου ήταν θα περάσει η Ρεάλ.
0: Καλά, τη Βαλένθια την πέρασε για χαβαλέ τώρα, παιδιά.
1: Το λέμε, ναι. Yeah. Δεν πάβει όμως να ήταν ένα ημιτελικό έτσι. Ναι. Και το μάτσο με τη χαβαλέ.
2: Με τη Βαλένθια.
0: Με τη χαβαλέ.
1: Με τη Βαλένθια. Ναι. Που την πέρασε χαβαλέ.
2: Δεν περίμενα τον Ολυμπιακό τόσο άνετα απέναντι στη Φενέρ.
1: Ναι.
2: Περίμενα αυτό που είδαμε χθες στον τελικό, δηλαδή να είναι ντέρμπι. Αυτά που μου λέγανε θα κερδίσει περίπατο 20 πόντους, δεν υπάρχει Ρεάλ, τις λείπουν όλοι ψηλοί. Τα κόβερε σε.
1: Εντάξει, τις έλειπαν
2: ψηλοί. Τις έλειπαν, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι η Ρεάλ.
1: Παρά τα αυτά, όντως το μάτσα
0: ήταν. Άμα έπαιρνετε καμιά βολή στο πρώτο ημίχρονο.
2: Πώς θες να πάρει. Αφού στάλαν τρίποντα
0: συνέχεια. Μηδέν.
2: Αφού στάλαν τρίποντα συνέχεια.
0: Τι να σου πω, όλα
2: όχι
0: καλά.
2: Ναι, όχι, ναι, μωρέ, όλα. Όχι, κοίταξε. Γκεμπελισμού αλλού.
0: Ναι, ναι.
2: Τι γκεμπελισμού αλλού.
0: Μόνο τρίποντα τώρα δεν έγινε να φάω για βολέ.
2: Πόσε φορέ σου βγήκαν για τρίποντα.
0: Έχει βάλει τρία βολέ. Δεν είμαι από αυτού που μιλάω πολύ για τη διαιτησία.
2: Ναι.
0: Το μάτ δεν κρίθηκε από τη διαιτησία χθε.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί ανάποδα. Δηλαδή υπέρ τη Ρεάλ.
2: Και υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Και υπέρ του Ολυμπιακού. Οι διαιτητές σε αυτό το Final Four άφησαν το σκληρό παιχνίδι. Φάνηκε και στο μάτι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
2: Ήταν και δύο ομάδες που παίζαν ξύλο.
0: Μάχη ξύλο,
2: ξύλο
0: κανονικό.
2: Και χθες και δύο ομάδες
0: και φάνηκε
2: ξύλο.
0: Και με την Παρασκευή που η Ρεάλ πλάκωσε το ξύλο τη Βαλένθια. Και η Βαλένθια, επειδή είναι soft ομάδα.
2: Είναι άλλη ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πιο soft δυστυχώς από τη Βαλένθια. Κάνανε αυτό. Τελειώσαν τα παραμύθια.
2: Μπλόκαρα. Υπήρχε ωραίο μπασκετικό ξύλο.
0: Χθες έπαιξε. Υπήρχε μπασκετικό ξύλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά στα δικά μου τα μάτια, για τον μπάσκετ που βλέπω εγώ και έτσι όπως το ξέρω εγώ, νομίζω ότι ο Μακίσικ έχει κάνει φάουλ στον Καπάτσο. Πριν τσακωθούν οι δυο τους. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό είδα. Ναι.
1: Όπως και στο 82-80, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν φάουλ στο walk-up.
2: Στο walk-up.
1: Ναι, στο 82-80. Ερμής
0: 91,8 στα FM. Διαφορετική συζήτηση σήμερα. Αν ο Φέλιξ.
1: Έβαζε το τρίποντο στο τέλος.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα αυτό το τρίποντο έτσι όπως έχει κυλήσει το παιχνίδι, μου ήρθε στο μυαλό από Κορνέλιους Τόμσον μέχρι Γιούλ. Όλα.
0: Πέρασαν όλα μαζί. Πέρασε όλη η ζωή του.
2: Πόσο κάνει μπάλα από το τρίποντο στο καλάθι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να είμαστε δίκοι, δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ τον κόσμο με τα μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός είχε το πληρέστερο ρόστερ. Βάθος καταπληκτικό στον πάγκο. Σωστή διαχείριση όλη τη χρονιά.
2: Πρέπει να είναι, Χρήστο, το πρώτο Final Four που παίζουν και οι 12.
0: Ναι.
2: Και στα δύο μάτς.
0: Γενικά φαίνεται ότι ο Μπαρτζόκας, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, και με τις προσθήκες που διαβάζω ότι κάνει ήδη Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, μπαίνει στο σύγχρονο μπάσκετ, μπαίνει στο άλλο επίπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι κάνουν ένα σωστό σχεδιασμό, δεν παίρνω ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, δεν παίρνω όποιον να είναι, βάζω κομμάτια στο παζλ μου, έχω μια δομημένη ομάδα και κολλάω δίπλα διάφορα πράγματα. Δεν πάω να πάρω διάφορους τύπους οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί μια φορά και πήγαν καταπληκτικά. Παίρνω παίκτες που έχουν προοπτική, παίκτες που νομίζω ότι κολλάνε στην ομάδα μου.
2: Όχι επειδή ήταν καλοί στην ομάδα τους μόνο.
0: Όχι επειδή ήταν καλοί μόνο. Πρέπει να κολλάνε και στη δικιά μου ομάδα. Δηλαδή, εγώ με τις άποψεις ότι αν φέρεις 12 All Star σε μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ομάδα.
2: Συμφωνώ με μέχρι τώρα.
1: Όλη τη χρονιά το λες για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
0: Ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια πήρε την Ευρωλίγκα γιατί είχε 12 παίκτες με καταπληκτική χημεία μεταξύ τους. Ήταν μια ομάδα που διψούσε και ήταν και μια ομάδα η οποία δεν είχε τραυματισμούς. Σε αυτή την ομάδα χτίζεις επάνω.
2: Συγγνώμη, και το Σλούκα στα καλύτερα του.
0: Και το Σλούκα στα καλύτερα.
2: Και στέκομαι στο Σλούκα. Γιατί είναι ο προπονητής του γηπέδου.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε το Σλούκα.
0: Είναι γενικά, δεν ξέρω.
1: Δεν είχε το Σλούκα στο Final Four.
2: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά στο άλλο που λέει ο Χρήστος, προφανώς είναι οι μεταγραφές του, η αγορά μάλλον του Χέις Ντέιβις και του Σόρτς, οι οποίες δεν κόλλησαν.
0: Ο Πράσινος Πάνος λέει, όποιος λέει ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, άρα δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, είναι άσχετος και κάνει ζημιά στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Σε ένα μάτς μπορεί να νικήσει και το outsider. Αυτό τι αποκλείει ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος όλη τη χρονιά? Παιδιά, είναι...
2: Όχι, το δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα δεν είναι, σημαίνει ότι επειδή ήταν καλύτερος στην κανονική περίοδο δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Και στο Κάουνας καλύτερος ήταν σε όλη την περίοδο.
0: Είπα ότι ήταν και στο Final Four καλύτερος.
2: Αυτό λέμε.
0: Αποδεδειγμένα. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Πρέπει να το μπάσκετ είναι ένα άλλο άθλημα. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο. Είναι δίκαιο το άθλημα. Για μένα. Κάποιος άλλος μπορεί να λέει ότι είναι άδικο. Για μένα είναι δίκαιο άθλημα. Ας πει ο καθένας τι θέλει. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Έτσι. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο έχουμε στα μεταγραφικά. Μπενίτεθ, τέλος, έρχεται ο.
2: Ινστρούπ. Ναι, ο προπονητής που έχει περάσει από την Κοπενχάγη. Περιμένουμε το πότε θα μπουν υπογραφές, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε Μουντιάλ να αρχίσει και μπάσκετ.
1: Εντάξει, μεσολαβεί και ένας τελικός.
2: Ναι, ναι, εντάξει, έχουμε ευρωπαϊκούς τελικούς.
0: Και ο Σταύρος είναι σωστό αυτό που λέει, αλλά το βλέπει από μια λάθος πλευρά. Θα σου πω τι εννοώ. Καλησπέρα κύριε και καλή εβδομάδα. Επειδή ρωτάω από το πρωί, μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς παρακαλώ. Εάν στη θέση του Μαρινάκη βρισκόταν ο Γιαννακόπουλος και έκανε ό,τι έκανε, τι θα γινόταν χθες το βράδυ? Θα είχε ξεκινήσει το μάτς? Πόσα εκατομμύρια θα έβαζαν πρόστιμο? Τώρα, για να μην ρίξει την κυβέρνηση ο Βαγγέλας, όλοι οι οποίοι κυβέρνηση, δημοσιογράφοι, κανάλια, όλο το κύκλο μας, σωστά? Όχι.
2: Όχι.
0: Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι πρόεδρος του μπασκετικού Ολυμπιακού, είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού του ποδοσφαιρικού. Και χθες υποθέτω πήγε εκεί ως φίλαθλος, ως κάτι, ξέρω και εγώ, ως υποστηρικτής του Ολυμπιακού.
2: Ως Ολυμπιακός.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγγελική έρευνα από τον κύριο Κορέα. Οπότε θα τα δούμε. Και πρέπει να εμφανιστεί και το βίντεο για να δούμε πώς ξεκίνησαν. Αν η μία από τις δύο πλευρές κινηθεί νομικά εναντίον της άλλης, θα έχει συνέχεια το θέμα. κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να έχει συνέχεια το θέμα. Είναι δύο παράγοντες του δημοσίου βίου mm-hmm. που είναι ανεπίτρεπτες αυτές οι εικόνες και αυτό, φίλε μου, πάνω πράσινε κάνει κακό στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Όχι να λέμε ότι μια ομάδα ήταν καλύτερη,
1: ήταν καλύτερη και χρονιά, το πήρε.
0: Και ήταν και καλύτερη και στο Final Four και το πήρε. Αυτό. Με αγάπη. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τα στοιχειώδη, θα ήταν στο Final Four. Δεν τα έκανε τα στοιχειώδη. Τα έκανε μέχρι ένα σημείο. Πήγε, έριξε με τη φανέλα του και τη μαγιά του 0-2 στη Βαλένθια και μετά έχασε δύο μάτς. Εδώ είναι ανεπίτρεπτο για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ θα μπορούσε να το πάθει αυτό? Όχι.
1: Όχι. Νομίζω πως
0: ο Σκαριόλο, ο οποίος κέρδισε χθες το βράδυ,
1: όχι.
0: Μπασκετικά,
1: όχι.
0: Μπορεί να το πάθει αυτό? Όχι.
1: Τέλεια. Παναθηναϊκός το έκανε. Με τρία σερή μάτς τα οποία.
0: Σώθηκε και η Τότεναμ.
1: Για πες τώρα.
2: Από το άγχος μου.
1: Ναι. Για την Τότεναμ.
2: Όχι, πιάντε για τον Ολυμπιακό, για τον τελικό. Έχω πάει από νωρίς στο κλειστό και δεν περνάει η ώρα.
1: Ναι.
2: Και έχω ανοίξει το κινητό και βλέπω Τότεναμ. Δεν πέσανε οι παλμοί. Το κλείσα και αυτό. Με το που το κλείνω, βάζουμε και τον γκολ. Λέω εντάξει, δεν το ξανανοίγω ποτέ.
1: Για να μην πάει.
2: Και πήγε
1: να μην πάει στραβά.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Νάσια, δεν ξέρουμε ούτε ποιος ξεκίνησε το. Υπάρχουν διάφορα. Εγώ δεν ήμουν παρόν, ο Γιάννης δεν ήταν παρόν. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε το σκηνικό. Γι' αυτό λέω περιμένουμε το βίντεο που θα μας λύσει όλες τις απορίες. Και σένα, Γιώργο, κτλ. Το χθεσινό πρόβλημα, λέει, με τη διαιτησία, λέει ο Χρήστος, ήταν άφησε και ορθώς τον μπασκετικό ξύλο για 37 λεπτά και μετά άλλαζαν τη στάση τους. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μπορούν
1: να φταίνουν. Μπορεί να
0: δεν μπορούν να φταίνουν πάντα οι διαιτητές. Τέλος
1: πάντων. Μπα περιπτώσει, υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, βγήκε ο Σκαριόλο και είπε συγχαρητήρια. Τώρα θα παίζουμε εμείς, θα λέμε εμείς τώρα τι. Βγήκε ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας. Βάλαν κάποια θέματα, δύο-τρεις
1: φάσεις εκεί.
0: Ναι, αλλά βγήκε και έδωσε συγχαρητήρια. Δεν είπε ο άνθρωπος, μας το κλέψαν οι διαιτητές. Γιατί έχει ρίξει ξύλο και η Ρεάλ. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Ο Σκαριόλο, τι να πούμε εμείς στο Σκαριόλο για μπάσκετ. Καθίστε ρε παιδί.
1: Κάτι ξέρει και
0: αυτό. Ηρεμήστε δηλαδή.
1: Κάτι λίγο. Δεν ξέρει και ο Σκαριόλο.
0: Ο GBU57, καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, δεν είναι μόνο οι τοιχογραφίες των Αζδέκων που απεικονίζουν οι πίνακες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Απεικονίζουν με πιο πολλές λεπτομέρειες ούφο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο πάρα πολλά βίντεο.
1: Αφορούν
0: πάρα
1: και
0: πολλά βίντεο.
1: Αφορούν και στη χώρα μας.
0: Αφορούν και στη χώρα μας, ναι. Και αφορούν διάφορα περίεργα τα οποία έχουν καταγραφεί στον ουρανό. Τώρα, μάλιστα, κάπου διάβαζα στο Reuters, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, ότι το ένα έχει καταρριφθεί ή έγινε προσπάθεια να καταρριφθεί. Κάποιο F-16 λέει το πυροβόλησε.
1: Το πυροβόλησε, αλλά δεν κατάφερε να πιαστεί.
0: Τι να πιαστεί, ρε. Με απόχη.
1: Τα συντρίμια, Χριστιανέ μου.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ούτε τα συντρίμια, ούτε τι ήταν, ούτε τι
0: ήταν. Ο Γιώργος λέει: τι γέλιο έβγαλε η πρίτανη Καριστιανού ότι θα φορολογήσει τα εισοδήματα των 250.000 και θα μας σώσει. Ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό. 60% λέει. Πρίτανη, ναι. Τι να πω, ρε παιδί.
1: Οικονομικό μοντέλο που θέλει να υπηρετήσει, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω τι. Έχουμε να ακούσουμε. Έχουμε να ακούσουμε. Ο Φιδίας, ας πούμε, κατάφερε και έβγαλε 4 βουλευτές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στις 3 Μαΐου μας ξέφυγε εμάς, το παίξαμε σήμερα στη τηλεόραση. Στις 3 Μαΐου τον ρωτάει Κύπριος δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή και τον προϋπολογισμό λέει που τον είδατε και τα λοιπά και λέει δεν το διάβασα. Τον διάβασαν είναι η ομάδα μου και αυτή και τα λοιπά. Τον ρωτάει για την πράσινη μετάβαση. Πράσινη τι, του λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εσείς ψηφίζετε. Ναι, είχε το γάμο, σωστό.
1: Ναι, αλλά 4.
0: Ένας λέει βγήκε βουλευτής στην Πάφων με 280 σταυρούς και παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει βιντεούθκια που του θέλεγε ο Φιδίας. Οπότε, δεν ξέρω τι να σας πω. Προσέξτε τι ψηφίζετε και ας προσέξουμε όλοι τι θα ψηφίσουμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε κατακρίνει πάρα πολύ τους πολιτικούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, επίσης εμείς τους επιλέγουμε.
0: Δεν είναι εύκολη η δουλειά.
1: Εμείς τους σταυρώνουμε.
0: Η δουλειά δεν είναι εύκολη. Mm. Κάποιοι την κάνουν και καλά. Κάποιοι την κάνουν άθλια. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που την κάνουν τη δουλειά καλά. Εντάξει, γι' αυτό παραμένει το σύστημα. Άμα βγάζεις ένα πετραδάκι από το αυτό, πέφτει όλο το σύστημα. Γιατί έτσι το φτιάξανε. Εκείνη το πρόβλημα. Ο Χρήστος λέει: μετά τα χθεσινά, βλέπω τον Γιανακόπουλο και τον Τζούνιο να παίρνει κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο στα κεντρικά της Euroleague για να γίνει το Final Four στο σεφ, μόλις τελειώσουν τα έργα. Ψινόμαστε, λέει, στο Λονδίνο με 33 βαθμούς να είστε καλά.
1: Ας γίνει όπου θέλει το Final Four. Άλλωστε, το Παναθηναϊκός το έχουμε πει, παιδιά. Έχει 7 από αυτά.
0: Ο Γιώργος Οκανίδης λέει: δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός. Παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Ο Πέτρος λέει: μια διευκρίνηση θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ. Η Βασιλής Σόλγας εδώ στην Αθήνα, μέχρι ποιο σημείο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα? Όπως ήταν πριν, δηλαδή στο τέλος μπορείς να πας αριστερά προς Συγκρού? Ευχαριστώ πολύ. Α.
1: Στο τέλος, Βασιλής.
0: Νομίζω ότι είναι όλες δεξιές οι στροφές.
1: Μα νομίζω και ο Δήμαρχος είπε δύο δεξιές στροφές. Μία για να
0: δηλαδή μπεις, για να έχει μπεις. Δεξιά στροφή από την Αμαλίας προς το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Και δεξιά στροφή από τη Βασιλέως Γεωργίου Κωνσταντίνου, όπως λέγεται αυτή, προς την Έγλη και την Αμαλίας. Τώρα, όταν φτάνεις στην Αμαλίας. Αν δεν το έχω προσέξει αν μπορείς να κάνεις αριστερά για Συγκρού. Δεν το έχω προσέξει. Θα το δω για να πω. Ή αν στο τέλος, αν στρίβεις δεξιά από Αμαλίας. Και μπορείς να βγεις στο Καλλιμάρμαρο να κάνεις αριστερά ή κάνεις δεξιά και εκεί. Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Αυτό πρέπει να το.
1: Που ήταν
0: δεν έχω μπει κιόλας.
1: Έχει δίκιο ο φίλος μας, γιατί ήταν δύο κατευθύνσεις που με την παλιά, στον παλιό δρόμο μπορούσε να το κάνει.
0: Μπορούσε να το κάνει.
1: Και τις δύο.
0: Είναι σωστό αυτό. Σωστό.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία? Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας? Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο alba.acg.edu.
0: Ο GE λέει: δημοσιογράφα είναι να μας λέτε, λέει, τα συμβάντα, όχι να μας λέτε για το φιδεία και προσέξτε τι ψηφίζετε. Έσχος, παιδιά. Μόνο και μόνο που το είπατε αυτό με κάνετε να θέλω να ψηφίσω φιδεία. Στο καλό και με τη νίκη. Με αγάπη και μην κολώνεις και πουθενά. Στήριξε μέχρι τέρμα.
1: Όπου θες. Και όποιον θες.
0: Μέχρι τέρμα. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
7: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
8: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Noforce.
8: Και Προσταζάν.
9: Από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
8: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία
13: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
15: Το φέρι μπιζού.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
17: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
18: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
19: Ο μικρός είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
20: Είπε μπαμπά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Είπε
20: μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Sandy the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακούς λεωφόρου Αθηνών λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης.

0: Να ερεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλεξανδρός Γιωτόπουλος ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Η Νέα Σία λέει: τι τραβάτε κι εσείς απογευματιάτικα, τι ακούτε. Σας έκανε φιδίσιο, λέει, κοιμά. Τι να πω, ρε παιδιά, όλα καλά. Ο Χρήστος λέει: προτείνω για την Αμαλία να πάρει ο φίλος μας λεωφορείο που περνάει και να μην χρησιμοποιεί το γιο ταχύ έλεος. Καλά και έτσι.
1: Αμαλία με τα λεωφορεία συνέχεια.
0: Γιατί ο Μαρινάκης λέει εδώ σφαλιάρα στο Δημητριά. Δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, παιδιά. Δεν το ξέρουμε ακριβώς το σκηνικό. Ο Πάνος λέει: καλημέρα σας. Η οσμή στην Αθήνα πότε ήταν τελικά?
1: Ούτε αυτό ξέρουμε.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, περιμένουμε.
0: Σας το λέω δηλαδή.
2: Είχαμε δώσει εξήγηση εκείνη τη μέρα. Σας συγγνώμη, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Είχαμε δώσει εξήγηση εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω.
2: Άρα αυτή είναι.
1: Α, που την είχαμε δώσει εμείς.
2: Ναι, υπήρχε άλλη.
1: Καλά, θα υπάρχει καμία επιστημονική με καμία σφραγίδα επάνω να ξέρουμε.
0: Παιδιά, καταρχάς είναι η τρίτη φορά λέει, που συμβαίνει. Δεύτερον, δεν μπορεί μια οργανωμένη πολιτεία που τα κάνανε πάνω τους σε μισή κάτοικοι επειδή μυρίζαν και λες θα τους λέει θα αντιναχτούμε ή τι μας συμβαίνει. Γιατί κλείσαν, κάτσε, φίλε.
1: Όχι, και κλείσαν εταιρείες, κλείσαν σχολεία από το φόβο τους. Από το φόβο τους
0: να φοβάται ο άλλος και να σου λένε ότι δεν ξέρουμε από ό,τι ήταν, παιδιά. Έκανε πρώτης κάποιος και βρώμησε.
1: Τα μπαρμπούνια που πονίκος.
0: Μα είναι δυνατόν. Ναι. Αγαπητέ Γιάννη, λέει ο taxi driver, επειδή επιπηλάτε την καραμέλα με το ότι έλειπε ο Σλούκας από το Final Four, να σας θυμίσω ότι 2-0 κάνανε χωρίς το Σλούκα. Παιχταράδες είχατε, ομάδα δεν είχατε. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι αγαπητέ taxi driver, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να έχει τον Κώστα Σλούκα σε ένα από τα δύο μάτς στο ΆΚΑ, το μάτς δεν θα είχε χαθεί. Για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά αυτό είναι τώρα η ιστορία, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι ο νικητής της Ευρωλίγκας. Τελεία, παράγραφος.

0: Και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Γιάννης, για την επιτυχία με αγάπη από το όμορφο σουλάρι.
1: Την Πέμπτη παίζει ο Λουκάς.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχουμε μάτς την Πέμπτη.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, τον περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι, να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Αναζήτησέ το σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Λοιπόν, θα να πούμε και τίποτα άλλο σήμερα.
2: Ναι, κύριε Νίκο Μάσα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά του κυρίου Στουρνάρα, γιατί έγινε η πρόταση για ανανέωση της θητείας του. Το Πασόκ λέει παρόν, αρκετές αντιδράσεις από τον κύριο Πυρακάκη.
1: Είναι λίγο περίεργο τώρα.
2: Αυτό λένε και από το Υπουργείο Οικονομικών. Αν διάβασα σωστά.
1: Ο Γιάννης Στουρνάρας, για όσους το γνωρίζουν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενταγμένος πλήρως κεντροαριστερά. Ήταν σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού του Κώστα Σιμίτη. Ήταν μέλος της ομάδας των ανθρώπων που μας έβαλαν στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Ήταν διοικητής τράπεζας εμπορικής επί Κώστα Σιμίτη. Έγινε υπουργός οικονομικών επί Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελο Βενιζέλου. Προτάθηκε από τους ίδιους για να γίνει, γιατί τότε ήταν στην κυβέρνηση, πράγμα που προτείνουν και οι δύο, να γίνει στην πρώτη θητεία κεντρικός τραπεζίτης. Και τώρα το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα.
2: Ναι.
1: Που ακόμα και όλα αυτά που λέμε τώρα να μην είχε κάνει.
2: Ναι.
1: Το Γιάννη Στουρνάρα, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας.
2: Έχει δώσει μια εξήγηση.
1: Είναι το...
2: Ο κύριος Τσουκαλάς, να την ακούσουμε λίγο, Κώστα, να δούμε μετά να έχουμε το σχόλιο σου, Νίκο, και το ρεπορτάζ.
3: Ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδος, τον οποίο τον αξιολογούμε γενικά ότι αυτός από το οποίο έχει στο παρελθόν παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Αλλά το να πήγαινε και το να πάει και να
2: δίνει
3: στην ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση. Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το Πασόκ είχε πολύ καθαρή θέση. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
1: Θυμίζω απλώς ότι στη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας ο Γιάννης Στουρνάρας επιτέθηκε για τα πεπραγμένα του στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Δεν ανέφερε, δεν είπε λέξη σε αυτή τη συνέντευξη για το Πασόκ. Και θα έλεγα ότι είναι πολύ περίεργο ότι από τη συνέντευξη αυτή δείχθηκε, η οποία οδήγησε σε ανακοίνωση τότε του Αλέξη Τσίπρα,
2: ναι,
1: και απάντηση συνέχεια του Γιάννη Στουρνάρα, δείχθηκε από αυτή τη συνέντευξη το Πασόκ. Δηλαδή από μια συνέντευξη την οποία αναφέρεται εναντίον των πεπραγμένων του 15 που έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, ο οποίος ήταν ο μοναδικός, ο οποίος κρατούσε μια στοιχειώδη λογική στην επαφή τότε με τους θεσμούς, κρατώντας το τέλος, γιατί πλέον ξέρουμε όλοι ότι 15 χώρες ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Κρατώντας λοιπόν την Ελλάδα εντός του ευρώ, άσκησε κριτική για τα επιπραγμένα του στον πρώην Πρωθυπουργό, που είναι από άλλο κόμμα. Και μάλιστα όχι από άλλο κόμμα απλώς τότε, από άλλο κόμμα και τώρα, αύριο ανακοινώνει νέο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας. Και το Πασόκ αποφασίζει να ταχθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά άμα δεν είσαι στο πλευρό του Γιάννη Στουρνάρα σε αυτό το θέμα, είσαι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι πολιτικά.
1: Και αν προσωπικά όμως.
0: Εντάξει, προφανώς εννοείται. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Αλλά στο πολιτικό περιβάλλον, αν στηρίξεις τον Στουρνάρα, το κομμάτι που προσπαθείς να διεκδικήσεις θα σου πει ότι είσαι απέναντι και ότι πας να τα βρεις με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Δεν έχετε καταλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα το Πασόκ κάνει ό,τι μπορεί για να μην ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα.
2: Άρα και σε αυτό το
0: είναι
2: πλαίσιο,
0: τόσο απλό.
2: Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν.
0: Έτσι νομίζω, πρόταση. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Να αξιολόγησε.
2: Όχι αυτό που λέει ο κ. Τσουκαλάς για παράδειγμα, το ότι έδωσε τη συνέντευξη.
1: Το αντιλαμβάνεται απλώς. Αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας χώρος τεράστιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντλεί ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία. σε αυτό το χώρο δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, ούτε θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο.
2: Καλά,
1: με αυτόν τον περίεργο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου, κάποιο επειδή το Πασόκ δεν στηρίξει τον Στουρνάρα.
1: Όχι, είναι αυτό, αλλά το είναι από όλα τα απόλυτα.
0: Δεν είναι, δηλαδή, αυτό και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Γιάννη Στουρνάρα και θεωρώ ότι έχει παίξει και θετικό.
2: Εκείνα τα χρόνια.
0: Θετικό ρόλο στα δύσκολα χρόνια. Εμείς τα έχουμε βιώσει πάρα πολύ κοντά του και οι τρεις μας το ρεπορτάζ. Και ξέρουμε και τι αγώνας δόθηκε. Αλλά είναι θέμα πολιτικής. Έχει επιλέξει έτσι το Πασόκ. Αν με ρωτάτε αν είναι σωστό ή λάθος, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος που έχει επιλέξει το Πασόκ να πολιτεύεται. Αλλά εγώ δεν είμαι στο Πασόκ.
2: Οπότε στο πολιτικό του σχεδιασμό. Αλλά
0: καταλαβαίνω γιατί επελέγει αυτή η τακτική, χωρίς να τη δικαιολογώ. Όλα θέμα πολιτικής είναι.
2: Η μη ταύτιση λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή υπήρχε
0: σήμερα αντίον αυτού που λένε ότι αν δεν είσαι με αυτόν, είσαι με τους άλλους.
1: Μισό λεπτό.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Υπάρχει, δηλαδή,
0: αυτό ήταν που λέγανε έλεγε ο Τσίπρας. Ναι. Αυτό είναι ανάποδο το επιχείρημα του Τσίπρα. Πώς το έλεγε, είμαι μας ή με τους άλλους.
1: Θα το πω αλλιώς. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας ψηφοφόρος εκεί έξω, ο οποίος θα ακούσει ότι το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα. Αυτός ο ψηφοφόρος δεν είναι στην ομάδα την αντιδραστική των πολλών μικρών κομμάτων, των 10 και πλέον κομμάτων, αλλά είναι κάπου αλλού. Θα ακούσει ότι α, το Πασόκ δεν ψήφισε τελικά το Γιάννη Στουρνάρα, άρα συμπαθητικό κόμμα θα ψηφίσω τελικά Πασόκ. Μα έχει 10 αντιδραστικά κόμματα.
0: Δεν πιστεύω ότι
1: είναι μια λίμνη η οποία είναι γεμάτη με καλάμια. Αυτή που μπαίνει το Πασόκ και βάζει τα φταρέα.
0: Ακούω όλα αυτά που λέμε και αυτά τις αναλύσεις και τα λοιπά. Δεν πιστεύω εκεί έξω ότι υπάρχουν πάνω από, δεν ξέρω πόσοι, αλλά ελάχιστοι άνθρωποι που να ασχολούνται και να συνδέουν αν θα ψηφίσουν ένα κόμμα με το αν επέλεξαν τον Γιάννη Στουρνάρα ή όχι. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου αυτό.
0: Δηλαδή, η σημασία, το πρόβλημα με τις θέσεις αυτές που έχει ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας είναι ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν normal, δεν ασχολείται κανένας.
1: Ναι.
0: Σου λέει είναι πρόεδρος της
2: Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας.
0: Είναι από τις πιο σοβαρές θέσεις που υπάρχουν στη χώρα. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Όταν έρχεται η κρίση, λένε Παναγία μου, ποιος είναι ο πρόεδρος, μπας και σωθούμε. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας από τους ανθρώπους που εξαιτίας του δεν πτωχεύσαμε το καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή, ο κύριος Στουρνάρας είναι ένας από αυτούς που κράτησαν την χώρα όρθια. Είναι τόσο απλά. Υποθέτω τα έχουν γράψει κιόλας. Δεν χρειάζεται να τα γράψουμε εμείς. Ο καθένας να τα πούμε εμείς, ο καθένας τα βλέπει με το δικό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά απ' την άλλη, δεν πιστεύω δηλαδή ότι αν πάμε μια βόλτα στο Μοσχάτο, εδώ, δίπλα στη Σκάι, και ρωτήσουμε τον κόσμο, να του πεις θα ψηφίσεις Πασόκ που δεν ψήφισε τον Στουρνάρα.
2: Όχι,
0: θα σου πει όχι. Κατάλαβες, δεν νομίζω.
2: Γίνεται λοιπόν έτσι για την ιστορία.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Νέα Δημοκρατία, παρόν το Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Ο ίδιος είπε ότι προνομιακές σχέσεις δεν έχω με κανέναν. Δεν είχα χορηγούς, αυτοδημιούργητος, έφτασα εδώ. Δεν έχω εξαρτήσει, είμαι καθαρός. Πέτυχα σε μια δύσκολη περίοδο όταν τα πάντα κατέρεαν. Μην ξεχνάμε που ήμασταν το 2015 και που είμαστε σήμερα. Η Ελλάδα θεωρείται μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας. Success story, απόλυτα.
0: Επίσης έχει κινηθεί πολύ ο Στουρνάρας. Έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ ο Στουρνάρας. Ναι. Έχει κυνηγηθεί, όχι αστεία τώρα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, άντεξε και μπράβο του που άντεξε. Για να τα πιστώνουμε και αυτά. Και καλώς είναι στις θέσεις που είναι. Έρχεται νέος φορός στα ακίνητα.
1: Λοιπόν, ναι,
0: λες. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Για πες.
2: Τι απλό. Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει στο λογαριασμό του ρεύματος ένα TAP, λέγεται.
0: Ένα τέλος ακίνητης
1: περιουσίας.
0: Ναι.
1: Και ένα τέλος ηλεκτροφωτισμό.
0: Ναι.
1: Καταργούνται. Αυτά ήταν 0,30. Έφτανα από 0,25 έως 0,35 της χιλίης.
0: Τι λες.
1: Επί της αντικειμενικής αξίας.
0: Και τι θα γίνουν αυτά.
1: Θα αντικατασταθούν από ένα τέλος υπέρ της αυτοδιοίκησης.
2: Της αυτοδιοίκησης.
1: Θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης.
2: Τι θα αναπτύξουν.
1: Και θα υπάρχει και ένα δεύτερο τέλος. Περιφερειακής. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Γι' αυτό δεν μιλάνε πολύ οι δημαρχαίοι τώρα τελευταία.
1: Το πρώτο τέλος.
0: Ναι.
1: Από εκεί που συνολικά ήμασταν 0,25, είπαμε 0,35, ναι. Πάει 0,35 έως 0,70 μπορεί να φτάνει.
0: Τι λες?
1: Και έρθει και ένα δεύτερο. Για αυτό πες. Το περιφερειακής. 0,15 έως 0,35.
0: Να και αν τα μαζέψεις, στο κόλπο.
1: Αν τα
0: 1%.
1: 1,05.
2: 1,05.
1: Φτάσαμε. Και ξαφνικά αποκτά ενδιαφέρον ξανά ο λογαριασμός του ρεύματος. Θυμάστε το ΕΤΙΔΕ το 2011.
0: Συγγνώμη, δεν είχε πει η κυβέρνηση.
1: Σας θυμίζω αυτά τα τέλη, αν δεν τα πληρώνεις, τι σου συμβαίνει?
0: Κλείνεις το ρεύμα.
1: Ακριβώς, χάνεις το ρεύμα. Έτσι. Χοντρικά ετησίως αυτό μέχρι τώρα. Ήταν ένα ποσό που δεν το προσέχαμε πολύ, γιατί ήταν σε ένα λογαριασμό ένα σπίτι με χοντρικά με 150 χιλιάδες αντικειμενικοί. Ήταν κοντά στα 50 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή έβγαινε 6-7 ευρώ.
2: Οπότε δεν δίνονταν σημασία.
1: Δεν του δίναμε σημασία. Ναι. Τώρα όμως που θα τριπλασιαστεί.
2: Θα δίνει σημασία.
1: Και ναι. Στις 200.000 αντικειμενικοί είναι 210 ευρώ. 210 ευρώ ξαφνικά αρχίζουμε η συζήτηση για φαντάσου σκάει στον ενοικιαστή.
2: Ναι.
1: Είναι από πλέον πότε, μια συζήτηση αόριστη. Κοίτα, το νομοσχέδιο αυτό έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2027, εφόσον προχωρήσει και εφαρμοστεί. Για την ώρα νομίζω ότι τώρα συνειδητοποιούν ενδεχομένως τι ακριβώς προτείνει η κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν το είχε νομίζω πολύ καλά συνειδητοποιήσει τι προτείνει.
0: Τον έμφυα δεν την έλεγαν θα το στείλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, είδες. Σου είπα εγώ τέλος ακινήτων. Σου είπα τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Άρα τελειώσαμε. Θα έχουμε ένα φόρο. Τον έμφυα. Τον έμφυα τον κρατάμε και αυτόνομο με στόχο να δούμε θα τον κάνουμε. Αν θα τον βάλουμε στην απευθείας να τον εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση ή τα λοιπά.
2: Γιατί πρέπει να εισπράττει και τα άλλα δύο.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει εισπρακτικό μηχανισμό. Οπότε θα πηγαίναμε πάλι στο ρεύμα και θα μπλέκαμε. Οπότε είναι η λύση, το εισπράττει το κράτος και περίπου η ετήσια επιχορήγηση είναι όσοι και ο έμφυα που όλοι πληρώνουμε που πάει προς τους Δήμους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ότι οι Δήμοι. Οι οποίοι τρώνε τώρα κάτι πρόστιμα για τα τέλη ταφής και τα λοιπά που τους έχουν έρθει
0: συγκλονιστικά.
1: Σβουμ,
0: συγκλονιστικά
1: έτσι,
0: σβουμ,
1: γιατί αναλάβαν δημαρχία, αλλά φανταζόντουσαν όλοι ότι απλώς θα κάνουν το άνοιγμα εκδηλώσεων το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: συναυλίες και τέτοια.
0: Αυτό να φτιάξουν ένα πάρκο, ένα
1: πεζοδρόμιο. Δύο τσίπουρα με δύο πατριώτες, να κουμπίσουν την πλάτη. Έτσι, επειδή όταν κατάλαβαν ότι πρέπει να φροντίσουν και για τα σκουπίδια και μάλιστα με τρόπο βιώσιμο.
2: Τους ήρθε κάπως ανάποδα.
1: Σου λέω να κάνουν ανακύκλωση για να πάρουν και έσοδα, γιατί αυτό είναι βαρύ καθήκον.
2: Ναι.
1: Το αφήνουμε σε μια συμπολιτών μας τάξη συγκεκριμένη, η οποία βγάζει πολλά λεφτά, γιατί οι Δήμοι δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ποια είναι αυτή η τάξη.
0: Ναι, καταλάβαμε. Να πούμε καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο το Χαλιορή, το Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ. Όντως έγινε πολύ καλή δουλειά στο ΟΑΚΑ αυτό το χρονικό διάστημα και γίνεται συνέχεια.
1: Όταν ανοίγει το τένις, γιατί θέλω να πάω.
0: Νομίζω ότι άνοιξε.
1: Άνοιξε.
0: Έτσι μου είπανε τέλος πάντων. Νομίζω ότι άνοιξε.
2: Γίνεται
0: ένας συγκλονιστικός πολυχώρος εκεί, με πρωταγωνιστή τον Παναθηναϊκό και το κλειστό γήπεδο που είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Έχει τουρνουά ATP το καλοκαίρι.
0: Ναι. Έχει το κολυμβητήριο δίπλα καταπληκτικό και το ΟΑΚΑ που γίνονται όλες αυτές οι φανταστικές συναυλίες.
2: Συναυλίες, ναι.
0: Άμα έρθει, φέρτε τη λιόλιου. Μήπως έχει λιόλιου.
2: Να πάμε κι εμείς.
0: Έχει και Βύση. Βύση δεν είναι στο ΟΑΚΑ.
1: Η Βύση είναι στο ΟΑΚΑ τέλος Σεπτέμβρη, βέβαια.
0: Η Βύση,
2: βέβαια. Να σε καλά, Νίκο.
1: Γεια σας.
2: Σε ευχαριστούμε
0: πάρα
2: πολύ.
0: Πάμε κανένα εκεί να φτιάξουμε τίποτα.
2: Ναι, με
0: έξω.
1: Στη λείπει συγκλονιστικά η εστίαση. Εγώ πάω τακτικά λόγω γειτονίας σας. Λείπει συγκλονιστικά. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ένα καφέ. Κάτι, οτιδήποτε.
2: Ναι, εντός του χώρου.
1: Έχετε εμπορικά κέντρα, αλλά δεν θες να πας. Δεν θες να
0: σηκώσεις
1: τον ήλιο, στο δέντρο από κάτω.
0: Σωστό.
1: Και τώρα φυτεύουν και δέντρα.
0: Και ειδικά αν πάρεις και την πισίνα στο κολυμβητήριο να την εκμεταλλεύεσαι.
2: Ακριβώς. Μια καντίνα ξεκινήσαμε, θα εκμεταλλευτούμε το μισό άκα.
0: Και κάνεις γύρω-γύρω. Όχι, ρε φίλε, όταν δεν κάνουν αγώνες τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Δεν κάνουν αγώνες. Έχει καφέ, λέει, καντίνα έξω στο κολυμβητήριο.
2: Καντίνα όμως, εμείς λέμε.
0: Εμείς λέμε μέσα στην πισίνα. Να πλώνει τα τραπέζια όταν δεν γίνονται αγώνες και δεν γίνονται προπονήσεις.
2: Να
0: κάνει ο κόσμος δεξιώσεις αυτά.
1: Ένα καφέ λέμε κανονικό, οργανωμένο. Ένα καλό εστιατόριο. Γιατί μην έχει μέσα εκεί. Δεν
2: κάνει την πισίνα κλαμπ εδώ.
1: Βέβαια.
0: Να πει και μουσική και DJ και τα.
1: Ποιο ήταν ο DJ χθε στο μπάσκετ?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ωραίο.
0: Ένα άλλο.
1: Ωραίο του Πάκο.
2: Δεν ήταν. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο.
0: Κάτσε λίγο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία Νεανική Επιχειρηματικότητα 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το ΣΕΡ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλισο, Πολύ Κουλ και Ρενφλουένς έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. ενδιαφέρον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και βέβαια η εξέλιξη δεν σταματάει για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθα περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok Κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
0: Ναι.
2: Σήμερα τρώμε ξύλο παντού, ε. Και ο Κώστας θα μας δίνει το. Θα μας
0: δίνει. Παντού.
2: Έτσι.
0: Πολύ διαφήμιση.
2: Γεια σας, καλό υπόλοιπο ημέρας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι, καλή εβδομάδα, ναι, γεια σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα
10: τέτοιο. Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
11: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
12: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
13: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
12: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
13: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
14: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
15: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
16: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: διώξει στην παγωνιά.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ΕΚΟ VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ΕΚΟ App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο-ανατολικό και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβάσεις. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσα τους 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν στη συνέχεια την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις και τις αιτήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρναρά, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας την στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια.
Πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εξελίξει διαπραγματεύσεις και μίλησαν στο CBS News. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν 4 νεαροί οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.529 ελέγχους αλκοολομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,45% επί του συνόλου. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στη θέση Ζωνάρια, κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Στην αθλητική επικαιρότητα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Στον τρίτο αγώνα της προημιτηλικής φάσης της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Η ομάδα που θα νικήσει θα πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Και πολύ σύντομα ο καιρός, έθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να κατακτούν το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, ύστερα από έναν τελικό θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ. Ένα ραντεβού με την ιστορία που περίμεναν 13 χρόνια, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης και λύτρωσης σε παλιούς παίκτες, την ομάδα και φυσικά τους φιλάθλους. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βασίλης Χατζηδάκης.
1: Ο Κώστας Παπανικολάου υψώνει το ιερό δισκοπότηρο και λυτρώνει εκατομμύρια φίλους του Ολυμπιακού που καρτερούσαν επί 13 χρόνια για το στοιχειωμένο τέταρτο αστέρι. Με δάκρυα στα μάτια, ο Γιώργος Πρίντεζης βλέπει την ομάδα της καρδιάς του να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης.
2: Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού.
3: Μια Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Ο κόσμος το καταχάρηκε, έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα.
1: Υπόκληση και απογείωση για τον Ερυθρόλευκο στρατηγό.
4: Το χαμένο τρίποντο του Καμπάτσο και το αμυντικό ριμπάουντ του Τζόνς πυροδοτούν μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς.
5: Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
6: Αυτή η ομάδα έχει περάσει πάρα πολλά. Έχουμε χάσει με κάθε τρόπο και νομίζω απλά να απολαύσουμε τη στιγμή, γιατί σήμερα το αξίζαμε.
1: Λύτρωση για τον Σάσα Βεζέγκοφ και μεγαλείο ψυχής από τον χαζομπαμπά Κώστα Παπανικολάου, βλέποντας τον βουρκωμένο πρώην αρχηγό του.
7: Οι άνθρωποι που μπορούν να χαρούν με τη χαρά του άλλου είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου. Και αυτό ακριβώς είναι αυτός ο κύριος εκεί πέρα.
1: Ο Τάιλερ Ντόρσι οργανώνει την εξέδρα και ο Τόμας Γουόκα πισπράττει το φιλί του θριάμβου από την Εστρέλα Ανούρη. Αφού προηγουμένως είχε απογειώσει τον εκστασιασμένο με την ατμόσφαιρα Greek Freak.
8: Μέσα! Πολύ σημαντικό σούτ αυτό!
9: The atmosphere is incredible. And I believe this is my opinion. EuroLeague Final Four should always be in Athens.
1: Από τα δάκρυα στο Αμπουντάμπι στην απόλυτη δικαίωση στην Αθήνα.
10: Εβάν Φουρνιέ!
1: Ο Εβάν Φουρνιέ τρέπει τις δάφνες του MVP στον τελικό της ζωής του.
11: Πήγε προς τα μέσα, Φουρνιέ, ναι!
1: Ο Γάλλος εκτελεί τη Ρεάλ με 20 πόντους και οδηγεί τον Ολυμπιακό στην Ιθάκη του με 92-85.
11: Μέσα!
12: Me personally, just 2 years. You know, I just got here. Those guys been here for a long time. And these... This crazy, they've been waiting for a long time too.
1: 4 χρόνια περίμενε και ο καυτός Αλέκ Πίτερς,
11: μέσα!
1: Ο οποίος γνώρισε την καλύτερη αποθέωση.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΑΚΑ που φέρνει στο φως το sky.gr αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει το ρεπορτάζ αλλά και τις πληροφορίες για την εισαγγελική παραγγελία που διετάχθη για το περιστατικό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Στη Χριστίνα Βίδου.
14: Είναι αυτό εδώ το βίντεο, Χριστίνα. Όπως είπες και εσύ, είναι από κάμερα ασφαλείας του γηπέδου και επιβεβαιώνει απολύτως το ρεπορτάζ του Sky, ο οποίος ήδη από εχθές περιέγραψε ακριβώς πώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα.
15: Δείξε
14: μας
15: τι βλέπουμε,
14: δούμε,
15: λοιπόν,
14: τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και δίπλα του τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εδώ έχει ξεκινήσει ο διαπληκτισμός. Νωρίτερα θα το δούμε ξανά στο βίντεο.
15: Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια.
14: Αρχή,
15: ναι, εδώ είναι ο κύριος Μαρινάκης.
14: Έχουν ένα σύντομο διάλογο οι δύο άντρες. Εδώ είναι ο διάλογος. Ναι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χτυπά στο πρόσωπο τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος απαντά γροθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της προσωπικής της φρουράς και το επεισόδιο οδηγείται σταδιακά σε αποκλιμάκωση. Εδώ ξεκινά ο διάλογος. Χαστούκι από τον κύριο Μαρινάκη. Η απάντηση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη είναι αυτή ακριβώς η σκηνή που δεν είδαμε νωρίτερα στα ερασιτεχνικά βίντεο που από χθες το βράδυ είχαν κυκλοφορήσει.
15: Αυτή είναι η επίσημη κάμερα ασφαλείας από το ΆΚΑ.
14: Καταγράψει την έναρξη του επεισοδίου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να χτυπά τον Γρηγόρη Δημητριάδη και ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ακριβώς αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Να απαντά γροθοκοπώντας τον πρόεδρο του ΠΑΕ Ολυμπιακός και μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της φρουράς των δύο ανδρών και...
15: Τώρα.
14: Εδώ, Γιάννη, ακριβώς εδώ ακριβώς το σημείο.
15: Εδώ ακριβώς είναι το σημείο και βλέπετε και τους άνδρες πίσω, όπως είπε και ο Γιάννης, όπου είναι.
14: Το οποίο επαναλαμβάνω, επιβεβαιώνει στο πλήρως το ρεπορτάζ που ο Sky μετέδωσε και ο Sport FM μετέδωσε από χθες, περιγράφοντας ακριβώς το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα μεταξύ των δύο ανδρών. Αυτό το επεισόδιο.
15: Τώρα, έχεις πληροφορίες για την ανεξελίξη έρευνα που διεξάγεται για αυτό το περιστατικό.
14: Ναι, ακριβώς. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους ήδη από εχθές το βράδυ συγκεντρώνει όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, όπως και τα ερασιτεχνικά βίντεο που κατέγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Με βάση αυτό το υλικό θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης, όπως τη λένε οι αστυνομικοί, δηλαδή θα περιγράψουν με πλήρη λεπτομέρεια το τι έχει αποτυπωθεί στον φακό και θα την υποβάλουν εντός τριημέρου, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στον αθλητικό εισαγγελέα υπομορφή υποβολής προανακριτικού υλικού. Στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος εκείνος θα κάνει την ποινική αξιολόγηση όλου αυτού του υλικού. Δηλαδή, εάν υπάρχουν παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας ή όχι. Με πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει η δικογραφία πίσω στην αστυνομία προκειμένου να κάνει στην συνέχεια μια προκαταρτική εξέταση όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι κανένας από τους δύο μέχρι την ώρα αυτή δεν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του άλλου.
0: Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, χιλιάδες φίλοι αθλητοί του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στον Πειραιά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
16: Ο Γιώργος Μπαρτζόκα σηκώνει το τρόπαιο της EuroLeague στον Αττικό ουρανό. Και ο Πειραιάς φλέγεται.
17: Νύχτα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο γίνεται μέρα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν σταματά να τραγουδά και να φωνάζει για την ομάδα του που βρέθηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης.
16: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο κόσμος δεν σταματά να φωνάζει.
18: Θρυλάρας μια ζωή θρυλάρας.
16: Ο Πειραιάς ζει μια ιστορική νύχτα.
19: Τα λόγια είναι περιτά, τα συναισθήματα είναι αυτά που τώρα βγαίνουν. Τίποτα, είμαστε στον 7ο ουρανό.
20: Τα μεγαλεία σου Παναδικό!
16: Με τη λήξη της αναμέτρησης μια κόκκινη θάλασσα ξεχύθηκε στο Πασαλιμάνι.
17: 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και 14 μετά την Κωνσταντινούπολη, ο κόσμος του Ολυμπιακού βγαίνει ξανά στον δρόμο εδώ στο Πασαλιμάνι προκειμένου να πανηγυρίσει για την κατάκτηση της EuroLeague.
16: Καπνογόνα, σημαίες, τραγούδια και χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Μικρή και μεγάλη με ερυθρόλευκες σημαίες στους ώμους, αγκαλιές, πυρσί και ασταμάτητο παλμό.
19: Πήραμε επιτέλους! Τον πέραμε!
16: Κοκκίνησε και η Πάτρα.
21: Μετά το τέλος του αγώνα από δύο Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας προκειμένου να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
22: Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
16: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πλημμυρίζουν και το κέντρο του Ηρακλείου.
23: Οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο με το που τελείωσε το παιχνίδι για να πανηγυρίσουν.
24: Τέταρτο αστέρι. Ομορφιές, Μπαρτζόκας νούμερο 1 και του χρόνου.
16: Ο Πασαλιμάνι τραγουδά, το Δημοτικό Θέατρο σύεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού ζει στιγμές που θα θυμάται για χρόνια.

0: αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλη την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, αλλά και όλα τα άλλα θέματα του απόψινου δελτίου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε, πάμε και στις πολιτικές εξελίξεις. Το σκηνικό αναδιατάσσεται λόγω των δύο νέων κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ τα χαρτιά του αναμένεται να ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς. Στην Αμαλίας ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο, ενώ στο Ελπίδα για τη Δημοκρατία οργανώνεται ο κομματικός μηχανισμός, κυρίως στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
2: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αύριο το βράδυ στο Θησείο, θέσεις μάχης λαμβάνουν όλα τα κόμματα, βάζοντας ήδη απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
4: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή.
2: Νέα ανάρτηση στα social media δείχνει το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Συνοδεύεται από απόσπασμα του μουσικού θέματος που έχει συνθέσει ο Σταμάτης Κραουνάκης για την εκδήλωση. Η επιστροφή Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
6: Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει όταν το κάνεις έτσι.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα όργανα του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές του.
2: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση του νέου φορέα της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια.
8: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
4: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας της δεξιά της.
2: Και ενώ το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο στην αυριανή πρώτη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή μετά το συνέδριο κατά την παρουσίαση βιβλίου για τη νέα παγκόσμια τάξη, στην οποία αναμένεται να βρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, συζητήσεις στους κυβερνητικούς κόλπους προκαλεί και το ενδεχόμενο πρώην Πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
3: Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή, ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
9: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάλεψε για την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει διαφωνίες, οι διαφωνίες είναι σεβαστές, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα προσωπικά μου αισθήματα είναι απόλυτα θετικά, τα πολιτικά μου αισθήματα ασφαλώς είναι αντίθετα.
2: Τα νέα και υποσύσταση κόμματα αναμένεται να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη εν ώψη των εκλογών.
0: Αύριο λοιπόν οι ανακοινώσεις για το πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
10: Σίγουρα αύριο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη.
11: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε, να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.
14: Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουν σημασία η παρουσία, αλλά και οι απουσίες.
10: Ναι, και σίγουρα θα δούμε πολλές απουσίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουν να λήξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Έχει πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος πως θα πάει, βεβαίως, είναι ο μόνος. Να το δούμε και αυτό. Σαββατοκύριακο τα γραφεία της Αμαλίας και της Φιλελλήνου ήταν γεμάτα, πήγαιναν στελέχη και υπόγραφαν τη δυτική διακήρυξη που από αύριο θα είναι δημόσια και όποιος μπαίνει, όποιος θέλει θα μπορεί να μπαίνει στο site και να την υπογράφει. Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο.
0: Η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκε το δημογραφικό, ενώ τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν ξανά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, που συζητήθηκε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
15: Ανοιχτό το σενάριο να υπάρξει και σπίτι μου 3, άφησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου δημογραφικό 2026, ενώ σημείωσε ότι τα προηγούμενα δύο προγράμματα έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
16: Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
17: Νέα Δημοκρατία από την μεριά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων.
15: Την ίδια στιγμή, το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
18: Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
19: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να καταστήσουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Στρατηγικά επιλέγουν την ορμανοποίηση.
15: Ούτε στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται πως βρίσκουν κοινό τόπο τα δύο κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν παρά τη θετική αποτίμηση του εισηγητή του κόμματος.
20: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος.
0: Τα πράγματα με την ομάδα
20: αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
21: Το παρόν, το οποίο άκουσα από το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του.
22: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
23: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε γκαίρος μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένησης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παρά και

0: Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.
0: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική, Χριστίνα.
1: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
0: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, όπου συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην ευάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφτεί τη χώρα μας.
2: Νέα μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Η ζημιά για τον οργανισμό εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως θα μας πει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
3: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Διολογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
5: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
6: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
7: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
3: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
2: Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση και τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει περισσότερα.
8: Αύριο το πρωί επρόκειτο να μεταφερθούν στην Αθήνα, αλλά τελικά η μεταφορά τους θα γίνει την Τετάρτη το πρωί, δηλαδή θα αναχωρήσουν αύριο το βράδυ οι 20 συλληφθέντες με πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται μέσα στο αστυνομικό μέγαρο οι δικηγόροι των συλληφθέντων προκειμένου να έχουν μια πρώτη επαφή μαζί τους και να έχουν και τα πρώτα στοιχεία από την δικογραφία που σχηματίζεται εδώ στο τμήμα δίωξης, στο τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Μια δικογραφία που περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες σελίδες που έχουν να κάνουν με άρση τραπεζικού απορρίτου, με έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αγοραπολισίες ακινήτων που έχουν γίνει και όπως είπες και εσύ, ένα από τα πρόσωπα που αποτελούν, που έχουν κομβικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση είναι και ο αντιδήμαρχος σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου, ο οποίος έχει ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Εκεί στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων γινόταν η έρευνα για να βρεθούν μέσα από τα συστήματα, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΚΠ, οι αδήλωτες μεγάλες.

0: άλλες εκτάσεις σε άλλα μέρη της χώρας, στην νησιωτική Ελλάδα αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, και αυτές δηλώνονταν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλείσει το σύστημα, σε διάφορα πρόσωπα, και μετά υπήρχε το μοίρασμα. Το μοίρασμα που κυμαινόταν από 30 για το κύκλωμα έως και 50%.
1: Έχουμε εξελίξεις όμως για ένα άλλο κύκλωμα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Σέρες αυτή τη φορά. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη, καθώς υπάρχει δικαστική απόφαση.
2: Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους κατά περίπτωση για τα αδικήματα της απάτης, συνέργεια σε απάτη, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ψευδή βεβαίωση, και τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Να σας πω ότι αρχικά στο δικαστήριο είχαν οδηγηθεί στο εδόλιο 32 κατηγορούμενοι. Ωστόσο, οι 7 εξ αυτών είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση, είχαν επιστρέψει το ποσό που είχαν λάβει ως επιδοτήσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει επιδοτήσεις περίπου 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018.
1: Νέες εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη και στην απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τρεις ημέρες μετά, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά την αναίρεση της αποφυλάκησης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
3: Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτά του δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε πως ο ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυεισοβήτη. Πλέον η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία, αν γίνει δεκτή, θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης των 24 ετών πραγματικής κράτησής του, που με βάση τις διατάξεις του νόμου που εφαρμόστηκαν κάλυπταν το απαραίτητο όριο για την αποφυλάκησή του. Παράλληλα, συμπεριελήφθη το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς έχει συμπληρώσει τα 83 χρόνια ζωής. Η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχθηκε ποτέ το ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
4: Το κυριότερο, Χριστίνα, είναι ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με βάση τον προγενέστερο νόμο που ήταν πιο ευνοϊκός. Δηλαδή ακολούθησε και την αρχή του ευνοϊκότερου νόμου για τον κατηγορούμενο κατάδικο. Και τι προέβλεπε ο νόμος αυτός? Προέβλεπε ότι εφόσον ένας καταδικασμένος έχει εκτίσει, σε ισόβια καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά στην φυλακή χωρίς τη μέτρηση ευνοϊκού χρόνου, δηλαδή από σπουδές, από μεροκάματα κλπ. 19 χρόνια.
5: Ο κύριος Γιωτόπουλος.
4: Ναι, βεβαίως.
5: Με τα πτυχιακά και όλα αυτά.
4: Βεβαίως. Μπορεί να αποφυλακιστεί. Αποφυλακίζεται με ηφόρονα απόλυση. Τι είπε λοιπόν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Λέει ότι δεν πάει με τον προηγούμενο νόμο, με τον ευμενέστερο, πάει με τον νόμο του 21, ο οποίος λέει ότι ένας κατάδικος πολυεισοβήτης πρέπει να μείνει στη φυλακή πραγματικά χρόνια, 25 χρόνια, και μετά θα εξεταστεί φόρον απόλυσης.
5: Αυτό δεν έπρεπε να το λάβει υπόψη το Συμβούλιο των Εφετών?
4: Αυτό. Κοίταξε να σου πω, Χριστίνα, είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί νομικοί που λένε ότι καλώς το Συμβούλιο Εφετών ακολούθησε τον ευμενέστερο, γιατί είναι και βασική αρχή του δικαίου μας. Ο αντισαγγελέας όμως του Αρείου Πάγου, και πρέπει να σου πω και άλλα συμβούλια, γιατί δεν είναι η πρώτη εφαρμογή, λένε ότι στο νόμο του 21 γίνεται για πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες, συνεπώς πάει με αυτή τη διάταξη. Ναι. Πάει έτσι, στα 25 χρόνια.
5: Ερώτηση λοιπόν. Του χρόνου συμπληρώνονται τα 25 χρόνια. Όταν λοιπόν συμπληρωθούν αυτά τα 25 χρόνια, τότε έχει το δικαίωμα νέας αίτησης για αποφυλάκηση ή θα αποφυλακιστεί ούτως ή άλλως, ακριβώς επειδή πλέον έχει συμπληρώσει τα έτη που μας λες.
4: Δικαίωμα για εφόρων απόλυση ακριβώς έχει στα 25 χρόνια του χρόνου, βάσει αυτού που λέει ο αντισαγγελέας. Θα δούμε αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος, βέβαια, έτσι. Στα 25 χρόνια έχει δικαίωμα για εφόρων. Τώρα, αν θα βγει Χριστίνα από. Δηλαδή, ο νόμος, θέλω να σου πω, ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν λέει σώνει και ντε στα 25 βγαίνεις. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, όπως και σε πάρα πολλές χώρες της Δύσης. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορείς να μην δίνεις μια προοπτική στον κατάδικο. Πρέπει να του δώσεις μια προοπτική, γιατί διαφορετικά είναι βασανιστήριο. Και εκτός των άλλων, αν δεν του δώσεις και μια προοπτική, δεν έχει και λόγο να δείξει καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υφόρον. Αν του πεις ότι.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Ποιο λόγο να κτίρισει καλή στάση μες στη φυλακή.
1: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ακόμα μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Novibers ακόμα και το μέτρημα

0: παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
11: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
12: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, και στη διεθνή επικαιρότητα με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και στις κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται άλλη μια μέρα η διεθνή σκηνότητα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα η Κορίνα Γεωργίου, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
13: Η πρόοδος προς μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, φέρεται να επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές διαφωνούν σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Τεχεράνης. Αυτό αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι μεσολαβητές. Την ίδια ώρα το CBS φέρνει στο φως τους όρους της πιθανής συμφωνίας. Το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της επιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επιπλέον, περιλαμβάνει Χριστίνα επαναβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al-Hadath μετέθεσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για μεταφορά των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του εκτός της χώρας, μόνο αν αποσταλεί στην Κίνα. Κάτι που πριν από λίγο διέψευσε το πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης.
14: Ο Τραμπ τώρα, Κορίνα, από την πλευρά του, συνδέει την ειρηνευτική συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
13: Με μια ανάρτηση στο Truth Social και μάλιστα μακροσκελή, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά και γνωστοποιεί ότι ζήτησε από χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ιορδανία να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και προκειμένου, όπως αναφέρει, να επιτευχθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από 5.000 χρόνια. Μετά από όλη τη δουλειά που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συνθέσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλες αυτές τις χώρες τουλάχιστον να υπογράψουν ταυτόχρονα τις συμφωνίες του Αβραάμ, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.
12: Στην αγορά κινήτων τώρα επικρατεί τις τελευταίες ώρες αναστάτωση, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
15: Η παλιά συζήτηση με τις φόρους ακινήτων στους λογαριασμούς του ρεύματος, θυμάστε το ΕΤΙΔΕ, το χαράτσι το λέγαμε
14: δεν
15: τότε.
14: Δεν μπορείς να το ξεχάσεις.
15: Ναι, βγήκε. Είχε μείνει τότε το τέλος ακίνητης περιουσίας, που είναι ένα έσοδο για τους Δήμους. Αυτό αλλάζει. Αλλάζει με νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η-1η-27. Αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα.
14: Επί της ουσίας,
15: μπορεί και ως να τριπλασιαστεί. Πρώτα απ' όλα δεν θα λέγεται πλέον τέλος ακίνητης περιουσίας, άρα ο έμφυα θα είναι ο μόνος φόρος ακινήτων, θα λέγεται ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό θα αφορά τους Δήμους. Θα υπάρχει και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που θα αφορά τις περιφέρειες. Όλα αυτά σε ένα ύψος που θα το ορίζει ξεχωριστά κάθε Δήμος και κάθε περιφέρεια και θα μπορεί να φτάνει στο τριπλάσιο του ΤΑΠ. Πάμε να δούμε λίγο.
14: Παραδείγματα χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε λοιπόν, και πόσο θα αυξηθεί ο λογαριασμός, γιατί αυτό μας είναι.
15: Καταργούνται
14: νοιάζει.
15: Λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους Δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,5 της χιλίης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε ένα διαμέρισμα με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ, αν μπορούμε να τρέξουμε την κάρτα, βλέπουμε δεκαετίας, 100 τετραγωνικά, 200.000 αντικειμενική, πλήρωνε μέχρι τώρα 70 ευρώ ετησίως. Όλο αυτό εμφανιζόταν μέσα στο λογαριασμό ανά μήνα. Πλέον ανεβαίνει στα 210 ευρώ, εφόσον περάσει το νομοθέτημα αυτό και ισχύσει από την 1η-1η-2027, μιλάμε για μια αύξηση 140 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, τα 210 ευρώ κανονικά επιβαρύνουν το ακίνητο. Άρα θα έχουμε και ένα θέμα μεταξύ ενοικιαστή
14: και ιδιοκτήτη. Ποιος θα το...
15: Το προηγούμενο ποσό ήταν μικρό. Το βρίσκανε πιο εύκολα. Τώρα αρχίζει να γίνεται πιο υπολογίσιμο. Άρα ενδεχομένως να έχουμε και μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή.
14: Μετακύλησε, ας πούμε, αυτού του ποσού να πηγαίνει στο ενίκιο.
15: Ακριβώς.
14: Θα μπορούσε να πει ο ιδιοκτήτης. Ή αφού μένεις εσύ εκεί, εσύ καταναλώνεις το ρεύμα.
15: Ακριβώς.
14: Θα το πληρώσεις εσύ. Υπάρχει πάντα τρόπο.
15: Δημιουργείται με λίγα λόγια μια νέα εστία προστριβής και επιπλέον μια νέα επιβάρηση στο λογαριασμό του ρεύματος, ο οποίος ήδη 1/2 ευρώ δεν είναι ρεύμα. Αλλά είναι διάφορα άλλα τέλη.
14: Ήταν γνωστό αυτό και απλώς τώρα μάθαμε τις λεπτομέρειες.
15: Ξέραμε ότι είχαν οικονομικές ανάγκες οι Δήμοι. Ξέραμε ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται πάρα πολύ και η κυβέρνηση έψαχνε για τους Δήμους που έχουν ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιούν εφόσον το θελήσουν. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν το υποχρεώνω τους Δήμους να το επιβάλλουν.
14: Νομίζω
15: αλλά...
14: ότι δεν πρέπει να υπάρξει Δήμος που δεν θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο.
15: Το οποίο δεν θα το χρεώνει ο ίδιος, αλλά θα έρχεται μια εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία θα έχει την βούλα της πάνω-πάνω και από κάτω χαμένο μέσα στις χρεώσεις θα βρίσκεται και αυτό.
12: Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτερα των φίλων του Παναθηναϊκού στη δράση εθελοντικής ομοδοσίας που διοργάνωσαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ στη Λεωφόρο, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
16: Assist στους Έλληνες φιλάθλους και σε όλους τους συμπολίτες μας, προκειμένου να σκοράρουν για ιερό σκοπό στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, έδωσε η Πράσινη ΠΑΕ. Με συμπαίκτες του Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ένωσε τις δυνάμεις της, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία στο Απόστολος Νικολαίδης.
17: Μπράβο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky, στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί πάντοτε προσφέρουμε και υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Και εμείς θα είμαστε πάντα παρόντες σε τέτοιες δράσεις.
18: Η εθελοντική αιμοδοσία νομίζω είναι μια πράξη αλληλεγγύης και αγάπης προς τους ανθρώπους μας. Και όπως είπα και πριν, συγχαρητήρια σε όλους που ανταποκρίθηκαν.
16: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, οι εθελοντές αιμοδότες έκαναν κατάθεση ψυχής.
19: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, πρώτα απ' όλα τον Παναθηναϊκό, δεύτερον την πρόεδρο του ΕΚΕΑ και όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα και που θα έρθει να προσφέρει αίμα.
20: Η αιμοδοσία είναι γιορτή. Στη χώρα μας γίνονται 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις. Στο 1 λεπτό που σας μίλησα, 2 άνθρωποι χρειάστηκαν και μεταγγίστηκαν, είτε αίμα είτε παράγωγο.
16: Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα στην κοινωνία μας παραμένουν αυξημένες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συντονίστηκαν άψογα και έστειλαν ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αρκετοί συμπολίτες μας άνοιξαν την καρδιά τους και την ψυχή τους για να προσφέρουν ένα δώρο ζωής σε όλους όσους το έχουν ανάγκη εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
21: Ουσιαστικά δίνουμε ζωή όποτε χρειάζεται κάποιος τον άνθρωπό μας. Και σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.
22: Έχω ξαναδώσει αίμα αρκετές φορές και τώρα με αφορμή και την ομάδα είπα να δώσω το παρόν.
16: Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση ξεπέρασε τις προσδοκίες.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε.
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και στο

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.